Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 6705.

0: Στο μάρκετ πήγες, θες στο μάρκετ να ψωνίσεις?
1: Όχι, θα πάω σήμερα.
0: Έμα γιατί, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω γιατί.
0: Που λέγει
1: έχω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα.
0: Ναι. Και το...
1: ναι. Άρχισε.
0: Ναι.
1: Άρχισε να τρολάρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές κοιτούσα τους καταλόγους.
0: Ναι.
1: Να δω πού και τα λοιπά, ποιο σούπερ μάρκετ,
0: ποιο κωδικό. Προλάβανε, βγάλαν καταλόγους.
1: Ω, βέβαια.
0: Έλα.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τα μεγάλα ή και τα.
1: Όχι,
0: καλά,
1: όχι,
0: φαντάζομαι κανένα μεγάλο θα
1: είδες. Όχι, όχι. Από την ανεξάρτητη αρχή.
0: Σε τις μάρκες ψωνίζει.
1: Α,
0: συγγνώμη, ναι.
1: Δόθηκε. Έχει
0: η λίστα.
1: Η λίστα στα επώνυμα είδη.
0: Στις ετικέτες.
1: Στα σχολικά. Α. Που κωδικός.
0: Γαμή μου λες τα σχολικά. Τα σχολικά είναι τα ίδια. Τα κρατήσαν τις τιμές. Εμείς το αποκαλύψαμε πρώτα. Κάναμε, ναι.
1: Μα είδα και ρεπορτάζ ναι. λίγες μέρες μετά που έγινε 10% ναι. πάνω τα σχολικά. Και λέω τώρα, ποιος λέει αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Στα σχολικά έχω να σου πω, είναι κάποιες μεγάλες αλυσίδες που έχουν και σχολικά. Γιατί είδες που έλεγα εγώ,
0: πολλές υπέθετα.
1: Ακριβώς, υπέθετα ότι θα είναι τα σχολικά που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι,
1: και στα σχολικά είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις. Γιατί στα άλλα είδη η έκπτωση είναι από 5 μέχρι 10%. Η συνηθέστερη έκπτωση είναι το 5%.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Καλά, εγώ δύο πραγματάκια παίρνω. Για τοστ.
1: Κατάλαβα. Γαλοπούλα, τυρί, ψωμάκι.
0: Ναι, ναι. ναι. δεν είδα και καμιά αλλαγή εκεί. Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν την αισθάνθηκα.
1: Η συνηθέστερη έκδοση το 5%. Το 5%.
0: Δεν την αισθάνθηκα.
1: Σε κάποια.
0: Όταν πάρω μοσχάρι, θα σου πω. Ναι.
1: ναι, σε κάποια κρέατα, σε συγκεκριμένε αλυσίδε σούπερ μάρκετ, δεν είναι σε όλα.
0: Ναι.
1: Ή σε κάποια είναι και 10% ή εκτό λίγα, στα περισσότερα και πάλι 5-7%.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην προλάβανε. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Ή προλάβανε.
1: Κανονικά τι, που χθε έπρεπε.
0: Τι λέει ο κύριο Τάκη Θοδωρικάκο. Ότι προλάβανε.
1: Τον άκουσα, τον άκουσα. Χθε.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την παρουσίαση σε κάποια συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε αν προλάβανε ή όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Αναφερόταν στο γενικό.
0: Μάλιστα.
1: Στο θεωρητικό της μείωσης των τιμών.
0: Θα μας τα πει εγώ σε λίγο που τα ξέρει αυτά αναλυτικά εγώ.
1: Βέβαια.
0: Κατσέλη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουμε αν πήγατε σούπερ μάρκετ. Αν πήγατε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, στείλτε μας γραφή που λέγανε και στα χρόνια του 21. Στείλτε μας γραφή εδώ με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις.
1: Με περιστέρι, όπως θέλετε.
0: Να κάνουμε ρεπορτάζ ζωντανό σήμερα, επόμενη μέρα, της ανακοίνωσης, αναγγελίας μείωσης. Τη μεσοσταθμική 5 με 9, πόσο μας έλεγε η Γογούλα χτες.
1: Ναι, εκεί 5 με 9%. 7 είναι το μεσοσταθμικό.
0: Να δούμε αν έφτασε στην τσέπη. Έχει σημασία αυτό. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και ακριβώς επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα και ξέρουμε ότι έχουμε και πολύ φανατικό ακροατήριο και είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε θερμά, θα θέλαμε οι τιμοληψίες να έρθουν από όλη την Ελλάδα.
1: Για ναι, να έχουμε για μια να συνολική εικόνα, έτσι.
0: Όχι μόνο εδώ Αθήνα που είναι τα εύκολα. Να δούμε αν έχει φτάσει και στην περιφέρεια.
1: Γιατί πολλές φορές στην περιφέρεια είναι οι αποστάσεις, είναι οι τιμολογίες που γίνονται. Όχι πολλές φορές. Συνήθως είναι αυξημένες τιμές.
0: Ναι.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσή είδαν στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Μάλιστα. Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
1: Και οι τρόποι με τους οποίους θα μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Αν επιθυμείτε.
1: Ναι,
0: αν δεν θέλει. Αν δεν σου λέει, αμπεί στον κόπο αυτό. Πρωτομηνιάτικα, καλό μήνα κιόλα.
1: Καλό μήνα, ξέρετε.
0: Καλό μήνα. Σήμερα πόσο γιορτάζει. Παρότι
1: 32 Αυγούστου. Παρότι 32 Αυγούστου, εμείς καλό μήνα λέμε.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα μας στείλετε μέσω Viber αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές για να τη βρείτε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Εντάξει. Μας στέλνετε μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα και βέβαια τις διαπιστώσεις, αν προλάβατε να πάτε σούπερ μάρκετ, από τις τιμοληψίες έτσι που κάνατε εσείς οι ίδιοι στις αγορές, στα ψώνια σας. Λοιπόν.
1: Τι ξέρεις, ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα για να γυρίσω στο θέμα των τιμών, σε διακόπτωσα κάτι πήγαινες να πεις.
0: Όχι.
1: Είναι ότι τα ταμπελάκια, τα προϊόντα αυτά θα έχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λέει μείωση τιμών, ένα πολύ ειδικό ταμπελάκι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Καλά, αυτή η δουλειά κάνουν τώρα.
1: Δεν θυμάσαι ποια είναι η προηγούμενη τιμή, θυμάσαι πάνω κάτω, δεν θυμάσαι και την προηγούμενη.
0: Εντάξει, πάνω κάτω το αισθάνεσαι στην τσέπη όμως. Το αισθάνεσαι στο τέλος.
1: Στο ταμείο.
0: Το αισθάνεσαι στην τσέπη τώρα, μην την ψάχνεις. Εντάξει, τώρα δε. Άστα. Το καταλαβαίνεις. Όταν μέχρι τώρα πήγαινες να πάρεις 5 πράγματα συγκεκριμένα, τόσα έπαιρνες και πλήρωνες ένα 50 ευρώ, Τώρα αν θα πληρώσεις, ξέρω εγώ, 5% δεν είπανε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να
0: σου πω. Ναι, 5% είναι 2,5.
1: Ναι.
0: Θα πληρώσεις, ας πούμε, 47,5.
1: Ναι.
0: Θα σου μείνει ένα 2,5 να πάρεις και τσίχλες, να κουτί τσίχλες. Θα το καταλάβεις αυτό.
1: Μια συσκευασία με χαρτομάντιλα πήγα να πω.
0: Όχι, αυτή είναι πιο φθηνή. Δεν έχεις πολύ καιρό να πάρεις χαρτομάντιλα.
1: Δεν λέω ένα χαρτομάντιλο, λέω το πακέτο.
0: Ένα πακέτο, αυτό σου λέω. Και εγώ το πακέτο.
1: Όχι, μια γνωστή καλή φίρμα εκεί είναι, γύρω στα 2.
0: 2 είναι ευρώ, α. Παίρνεις τα ακριβά εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ παίρνω τα τικέτας.
1: Α, παίρνεις τα τικέτας. Εντάξει, έχει διαφορά στην τιμή.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου είναι εδώ, αλλά είπαμε εμείς μετράμε καλοκαίρι, 32 Αυγούστου, που λέει και ένας φίλος.
1: Άρχισε να λες πόσο γιορτάζω για να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Εντάξει, ναι, έτσι όπως το λες είναι. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω πόσο γιορτάζω. Πάντως η εκκλησία μας, βλέπω την αρχή της Ινδίκτου, είναι των Αγίων 40 Παρθένων και του Αμούν, διδασκάλου αυτών, των Παρθένων δηλαδή. Μαρτύρησε.
1: Μάλιστα.
0: Μαρτύρησε. Λοιπόν, και βλέπω είναι, πρόσεξε τώρα εδώ, στο σαν σήμερα τη διαβάζω. Πόρε, μάνα μου. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία. Γιορτάζει η γιογιού, η δικιά μας, δεν ξέρω. Ο Διαμαντής, η Διαμάντο.
1: Έχει χρόνια πολέμη στο διάδρομο.
0: Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, με ήττα και όμικρον γιώτα. Καμιά Αριβία, ξέρεις.
1: Όχι. Ούτε μία.
0: Παιδιά, αν υπάρχει στο ακροατήριο Αριβία.
1: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Να μας στείλει μήνυμα και κάτι θα τις έχουμε έκπληξη. Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε στον αέρα να πούμε τα χρόνια πολλά. Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη. Είχα μια συμμαθήτρια, Διόνη.
1: Στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
0: Στο Λύκειο.
1: Εντάξει.
0: Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια. Θεανό.
1: Και Θεανό και Θάλια, ξέρω.
0: Θεονόη, Θεονύμφη. Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόβη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
1: Στον παγό. Να, και 17 φτάσαμε. Λέω κίνηση και πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Σε δίκιο, παιδιά. 2 λεπτά φάγαμε περίπου.
1: Είναι πολύ.
0: Απίστευτο.
1: Γιορτάζουν όμως και πολύ, γιατί είναι πολλά ονόματα που γνωρίζουμε. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και ποιοι έχουν γενέθλια, έχουν τα.
1: Οι Παρθένοι.
0: Κάποιοι Παρθένοι που έχουν την τιμητική του. Μάλιστα. Λοιπόν, παρότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο.
1: Θερμοκρασίες καλούτσικες.
0: Υψηλές για την εποχή. Τα μετεωρολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωσή μας ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βέβαια, θα έχουμε και ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Όχι, προσοχή.
0: Έβλεπα χθες ένα κορίτσι famous girl,
1: ναι.
0: Famous, που κάνει πρωταγωνιστή, ας πούμε, το που έτσι παρουσιάζει διάφορα show τηλεοπτικά.
1: Show. Σοκολατάκια.
0: Show και διάφορα παιχνίδια, έτσι, τηλεπαιχνίδια, που απολάμβανε καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα, χθες.
1: Γιατί δεν είχε.
0: Ή δεν ξέρω, ή έβγαλε και τις φωτογραφίες τώρα. Στο λέω γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, για να μην τους ματιάξουν και τους γλωσσοφάνε,
1: βγάζουν φωτογραφίες μετά αφού τελειώσουν οι διακοπές.
0: Επειδή λέω γλωσσοφαγιά, ρε, τι χαμός γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Βγαίνουν οι μισοί τώρα και λένε.
1: Επειδή
0: είπε ο Μητσοτάκης και αυτά το είπε και ο Τσίπρας. Ο
1: κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, ναι. Και οι άλλοι μισοί λένε η γλωσσοφαγιά του κόσμου. Εντάξει, δηλαδή.
1: Θα βγουν και άλλοι μισοί να αρχίσουν το ξεμάτιασμα τώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ωραία πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ωραία, ωραία πράγματα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σου λέγα για τον καιρό. Πάμε να πούμε για τον καιρό. Ναι.
1: Για να σοβαρευτούμε εμείς, γιατί οι άλλοι δεν σοβαρεύονται.
0: Καλά τα λες.
1: Όσο και προσπαθούν.
0: Τοπικές συννεφιές, λέει, κυρίως βόρεια και δυτικά. Και κάποιες σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, στα βόρεια και δυτικά. Τέλος πάντων, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 35. Θεσσαλία μέχρι 39, σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ήπειρο 37. Στερεά Πελοπόννησο 37. Νησιά Ιωνίου 33. Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 34. Κυκλάδες 32. Δωδεκάνησα 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, καλοκαιρινός, καθαρά καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 26 και 36 βαθμών Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, αρκετή γιακάδα, θερμοκρασία εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί, το ίδιο και στην Αθήνα, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά 25.
1: Και η πρόβλεψη του κυρίου Καντερέ, του μετεωρολόγου, είναι ότι μέχρι τα μέσα του της 15 Σεπτεμβρίου έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Δηλαδή με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Γιατί έβγαλε κάτι στατιστικά ο κύριος Καντερές. Mm-hmm. Άθροισε τις μέρες που είχαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς τον τελευταίο χρόνο και έβγαλε προφανώς αυτό που αισθανόμαστε. Και εμείς το 2026 ήταν μια χρονιά που ήταν σχετικά ομαλές οι θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, το 2026 ήταν 19 ημέρες που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς. Ήταν 31 το 2023, 43 το 2025 και 51 ημέρες το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Για κάτσα να δω τώρα εδώ, έχω μπει στις λίστες. Δεν πρόλαβα χθες να το κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα είχα το απόγευμα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν πρόλαβα.
1: Γι' αυτό το κάνω εγώ.
0: Και λέω κάτσα να μπω με τη Γεωργίου.
1: Ναι, έτσι. Αλλιώς συμπληρωνόμαστε. Γι' αυτό
0: να μπω με τη Γεωργίου. Βλέπω και στα επώνυμα. Λες για τα επώνυμα, δεν έχεις άδικο. Τι γίνεται, κάτσα να δούμε στα επώνυμα.
1: Ας πούμε στα ζυμαρικά είναι μια πολύ επώνυμη.
0: Δηλαδή πόσο, εγώ νούμερο 6 τρώω. Το ζυμαρικό ουλιμάρι. Μ' αρέσει και το λεπτόλεπτο και το 10.
1: Και το 10.
0: Η σπαγκετίνη, ναι.
1: Και το λιγκουίνι εμένα.
0: Πόσο πήγε εκεί, πόσο θα το πληρώνουμε, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Έχει, στο 5% ρε, δεν είναι άνθρωπο.
0: Μέτρα το ρε παιδί μου, το είπα δεύτερη φορά σήμερα.
1: Έκανα εγώ την παρατήρηση και στο κόλλησα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που σου λέει κάποιος και κολλάς.
0: Ναι, αυτό. Για
1: κοίτα, πες. 5% θα σου πω. 5% η συγκεκριμένη φίρμα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορεί να μιλάς για ακρίβεια και να μην ξέρεις πόσο κάνουν τα προϊόντα που αγοράζεις, είναι γύρω στο 1,20 αν το βρίσκεις προσφορά 90 λεπτά. Το 5% είναι 5 λεπτά. Θα το πάρεις 85. Θα το πάρεις 95 αν είναι χωρίς προσφορά.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω, διαβάζω στο EarthNews.gr ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Με τα drones, με τις κάμερες, με AI στους drones. Πω, πω, πω. Κόμβος, ο κόμβος.
1: Μα εσύ ήθελες τώρα με τα μηχανάκια και τα. Και τους γερανούς να λύσεις το πρόβλημα στο Κηφισό. Έτσι λύνεται το πρόβλημα.
0: Σας διαβάζουμε.
1: Δεν έχει φανάρια
0: ο Κηφισός.
1: Μπούρδες λέω πρόεδρε.
0: Σας διαβάζουμε για να έχετε εικόνα. Νέα δεδομένα στη διαχείριση κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα Τρίτη, πρώτη του μηνός, το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander.
1: Το Commander, μα. Κόμβος, λέγεται.
0: Αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Κοίταξε, από ονόμα. Δεν πιανόμαστε σε αυτά. Δεν πιανόμαστε σε αυτά.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Για βάλε το χάρτη να δούμε στο μεταξύ. Για εμείς, εγώ τώρα σου λέω τα φαντεζή, κάτσε να δούμε όμως τι γίνεται επί του πεδίου. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται, λέει, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Ο άλλος ο άνθρωπος θα είχε πει απλά, χωριάτικα που λέω και εγώ, όπως έλεγε η γιαγιά μου, βάλε μια μοτοσυκλέτα να ανεβοκατεβαίνει στο Κηφισό και βάλε
1: γερανό,
0: και ένα γερανό και θα το λύσει το θέμα. Κάθεται τώρα εδώ και σχεδιάζουν κόμβους, traffic commander κλπ.
1: Και μέχρι τώρα στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών αποτέλεσμα δεν έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει σε λίγο. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει. Δεν έχει φανάρια βέβαια στον Κηφισό. Τι αποτέλεσμα να έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Το σύστημα, λέει, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο. Αυτό το. Ναι. Στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ όμως, λέει, αναμένεται από τα μέσα του μήνα. Όταν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος.
1: Κατάλαβες, τότε θα δοκιμαστεί. Σωστό είναι αυτό.
0: Όπως
1: το καλοκαίρι είναι λιγότερη κίνηση.
0: Να σου πω, έχεις βαλθεί να με πνίξεις. Εντάξει, καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
1: Γιατί, όπως γιατί τον... το λες αυτό.
0: Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Διαβάζω, εγώ EarthNews τώρα διαβάζω. Μη σου κάνω τον έξυπνο. Όπως τονίζουν, λέει, οι αρμόδιοι αξιωματικοί. Μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το Traffic Commander ή Κόμβος αποτελεί την απάντηση για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά μπαίνουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Να σου πω, εντάξει, ωραίες όλες αυτές τις διαπιστώσεις. Αλλά από ό,τι
1: καταλάβουμε.
0: Να σου πω, δηλαδή, οι διαχειριστές είναι το θέμα, δηλαδή οι τροχονόμοι και τα συστήματα παρακολούθησης. Γιατί εγώ, αν θυμάμαι καλά, 5, 6, 7 συγκοινωνιολόγους που βγάλαμε, κάτι καθηγητάδες που έχουν λιώσει παντελόνια, ας πούμε, στα διαβάσματα και στις έρευνες και στις μελέτες λένε ότι χρειάζονται έργα υποδομής.
1: Πρώτον, έργα υποδομής και δεύτερον, ενίσχυση των μέσων μεταφοράς για να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο.
0: Μάλλον κάνουν λάθος όμως αυτοί που να ξέρουν.
1: Μπορεί να βοηθήσει, γιατί επίσης αυτοί οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όταν έχει κίνηση το πράσινο κύμα των φαναριών, δηλαδή πως μπορεί να φορτώσει κάποιους δρόμους με τα φανάρια να είναι συγχρονισμένα, γιατί πολλές φορές έχεις πράσινο και πας και κολλάς στο επόμενο κόκκινο. Αλλά να σου πω, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα, όταν ανοίξουν τα σχολεία, δεν λέει ότι θα δοκιμαστεί το σύστημα. Ναι. Τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εικόνα. Πάντως, προς το παρόν.
0: Δηλαδή, πρέπει να γίνει ο κακός χαμός στον Ποτηλιάρη.
1: Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε. Τι.
0: Βέβαια. Εντάξει, τον Αύγουστο, τώρα σου λέει θα καταλάβεις.
1: Περίμενε τώρα. Άμα το έχεις δοκιμάσει τον Αύγουστο, ναι. Τι από. Πάει καλά. Γιατί μα τον Αύγουστο δεν έχει κίνηση. Άρα, τι συμπεράσματα να βγάλεις.
0: Πάντως, η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων δεν σταματά ποτέ.
1: Βλέπεις αυτό που έγινε στην Αλεξάνδρα.
0: Πω. Μια μισή ώρα τα ξημερώματα.
1: Απίστευτο.
0: Ένα τροχείο με τρεις νεκρούς, απίστευτο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμισμένο αυτοκίνητο. Η μία, λέει, ήταν σε κάθετη οδό και επιχείρησε να μπει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα της ανόδου. Υπό συνθήκες βέβαια που τις ψάχνουν ακόμα, και συγκρούστηκε με την δεύτερη μοτοσυκλέτα που εκινήτω επί της λεωφόρου.
1: Δύο κοπέλες ήταν στη δεύτερη μοτοσυκλέτα και αν κατάλαβα καλά από το ρεπορτάζ, μάλλον δεν μπορούσαν και κράνος.
0: Ναι. Ένας άνδρας 51 ετών, μία 27χρονη και μία ακόμη κοπέλα, ναι, όπως λες, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας από τους οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Το ψάχνουν. Εντάξει, φρίκι.
1: Ναι.
0: Θα είμαι πρωινιάτικα τώρα. Τρεις άνθρωποι να αφήνουν τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο είναι αδιανόητο, άδικο.
1: Αν οι δρόμοι θέλουν δύο φορές και τρεις προσοχή την ημέρα, τη νύχτα θέλουν ακόμη περισσότερες. Γιατί συνήθως χαλαρώνουμε, συνήθως περνάνε κάποιοι με κόκκινο, συνήθως κάποιοι τρέχουν λίγο περισσότερο. Και αν δεν φοράνε και κράνος, οδηγούν μοτοσυκλέτα και δεν φοράνε και κράνος, ή αυτοκίνητο και δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Με διευθύνεται.
0: Λοιπόν, για πες μου άλλα νέα τώρα. Εσύ θέλω να μου πεις τα σοβαρά. Γιατί θα μου πεις, δεν είναι θέμα σοβαρό τα τροχιά. Βεβαίως. Θέλω να πω τα μεγάλα.
1: Τώρα, ναι,
0: το big picture που λέτε εσείς οι Αγγλομαθείς.
1: Θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι τώρα
0: picture.
1: Τι γίνεται με το Ιράν, με την.
0: Όχι μόνο.
1: Με την Ουκρανία. Α, εντάξει.
0: Με τον Αντώνη Σαμαρά θέλω να σου ρωτήσω. Με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Όλοι δεν μιλάνε από χθες για τον Αντώνη τον Σαμαρά και τι γίνεται με το.
1: Με το νέο κόμμα.
0: Τις τροχιοδεικτικές που του ρίχνουν και λοιπά. Το νέο κόμμα. Να σου πω, βγήκε και γκάλο, λέει.
1: Ακόμη δεν έχει. Από ό,τι κατάλαβα έχουν αρχίσει μετρήσεις.
0: Μυστικό.
1: Επίσημα δεν είναι. Τα μυστικά τώρα καταλαβαίνεις. Δεν είναι και παίρνουν.
0: Είναι,
1: γιατί
0: λέει,
1: από ό,τι
0: κάπου
1: κατάλαβα από τη Δευτέρα άρχισαν να μετράνε.
0: Το μετράνε, λέει, εκεί γύρω στο 4-4,5.
1: Ναι, έτσι διάβασα. 4,5.
0: Ναι.
1: Άλλη, θα με μπερδέψει και θα μου μείνει το 4,5 και θα το λέω εγώ. Ναι, αλλά τώρα πώς. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστα εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όλα αυτά τα μυστικά γκάλουπ το δίναν 20.
0: Αυτό είναι κάπου στο μήνα που είπες νωρίτερα για την κίνηση και την κυκλοφορία. Κάτσε να πυκνώσει ο κόσμος.
1: Από πότε έχουν αρχίσει να μετράνε? 15 Αύγουστο μετράνε. 20 Αυγούστου που ήταν άδεια η πόλη.
0: Μια χαρά τα λες. Αλλά να σου πω.
1: Και λέω και κάτι άλλο. Πολλές φορές τα κόμματα θέλουν λίγο χρόνο. Το λένε οι δημοσκόποι. Εμείς βιαζόμαστε και δεν τους ακούμε. Πόσο δυνατό το κόμμα Τσίπρα, πόσο δυνατό το κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθούν επίσημα.
0: Καλά τα λες.
1: Πόσο δίνανε στο κόμμα Καριστιανού τότε, πόσο έχει τώρα.
0: Ναι, καλά τα λες.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα δίνανε κάτι ποσοστά που δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι σε αυτά τα ποσοστά.
0: Ωστόσο, άρχισαν χτες κάτι. Πώς
1: έχουν αρχίσει
0: τώρα
1: τα όργανα τώρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί που λέγανε στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μας αγγίζει εμάς, το κοινό που ψηφίζει Καριστιανού και Βελόπουλο. Έχουν ανάψει τα αίματα.
0: Έχουν ανάψει τα αίματα και βλέπω υπάρχει ένα πέσιμο, βέβαια όχι στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Τσούτσια, από 4-5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων τα δύο έχουν μια. Στο παρελθόν είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και εδώ κατ' επανάληψη στη δική μας εκπομπή έχει πει: εγώ θα μιλήσω άσχημα για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Οποτεδήποτε τον ρωτάς.
0: Ναι. Και η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία υπήρξε εκ των στενοτάτων συνεργατών και υπήρξε και κυβερνική πρόσωπος.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, εντάξει, στο επίκεντρο βέβαια θα το ξαναπώ, τον επικρίσεων είναι ο κύριος Τσούτσιας.
1: Και πολλοί θεωρούν ότι ήταν και φάουλ αυτό που έκανε, ότι εξέθεσε και τον κύριο Σαμάρα αυτό που είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει λίγο σημητικό Πασόκ και Λάος.
0: Και Λάος. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει ακόμη και γέλωτες στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στο δημοκρατικό στρατόπεδο, είναι αυτό περί Λάος. Διότι ναι, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη,
1: τον κύριο Πλεύρη,
0: τον κύριο Βελόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Σου θυμίζω.
1: Σε έκανε υπουργούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Και
0: εγώ
1: γι' αυτό λέω ότι πολύ, πολύ πιθανόν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά άμα δεν είναι επιβεβαιωμένες, δεν επιμένω σε αυτές, ότι μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι με αυτό που ο κύριος Τσούτσιας στο επιτελείο Σαμαρά. Τον εξέθεσε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λες. Μπορείς να ασκήσεις κριτική.
0: Βέβαια, υπάρχει ένα άρθρο που έχει ένα ενδιαφέρον από έναν προσκύμενο στον Αντώνη Σαμαρά, πρώην υπουργό. Θα σου πω συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα λόγια του Κυρίου επαναλαμβάνει, «Έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης». Θα παρουσιαστούν έκτακτα φαινόμενα, λέει, και στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα. Ποια είναι αυτά τα φαινόμενα συγκεκριμένα, λέει παρακάτω ο Χριστός. «Ο ήλιος σκοτιστήσεται». Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, θα χάσει το φως του. «Και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής». Και η σελήνη, η οποία και αυτή ασφαλώς παίρνει το φως της από τον ήλιο, δεν θα έχει να δώσει φως καθόλου. «Και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και τα άστρα θα πέσουν», λέει, «σαν βροχή από τον ουρανό». Αυτά λέει ο Χριστός πρώτου πάθους του. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη όμως, ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας αναφέρει περίπου τα ίδια λέγοντας, «Οι αστέρες του ουρανού και ο Ορίων». Ποιος είναι ο Ορίων? Ο Ορίων είναι ένας αστερισμός. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας ότι οι αστέρες του ουρανού και ο Ορίων και πάσο κόσμος του ουρανού το φως ουδόσουσι, και όλος ο ουράνιος κόσμος θα σταματήσει να δίνει το φως του. «Και σκοντιστήσετε του ηλίου ανατέλλοντος και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής». Θα σκοντιστεί και ο ήλιος και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της. Και ο προφήτης Ιωήλ επίσης με παρόμοια λόγια επαναλαμβάνει, «Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και οι αστέρες δίσουσι», δηλαδή θα αποσύρουν το φέγγος αυτών. Αυτές οι περιγραφές μας θυμίζουν κάπως, αν θέλετε, εκείνο το σκοτάδι που αναφέρει η επιστήμη. Δεν είπαμε ότι η επιστήμη αναφέρει στο τέλος θα γίνει ένα απέραντο σκοτάδι και παγωνιά? Κάπως έτσι βλέπετε και η Αγία Γραφή αναφέρει κάπως τα ίδια πράγματα, χωρίς βέβαια να ταυτίζονται. Ας δούμε τώρα τις διαφορές. Είδαμε τι λέει η επιστήμη για το τέλος του κόσμου, είδαμε τι λέει η Αγία Γραφή για το τέλος του κόσμου. Να δούμε τώρα τις διαφορές των δύο. Πρώτη διαφορά. Η επιστήμη λέει ότι το τέλος του κόσμου θα είναι μια φυσική εξέλιξη του σύμπαντος. Η Αγία Γραφή λέει ότι το τέλος του κόσμου θα είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Ένα θαύμα δηλαδή, που θα θέσει τέρμα στη ροή της ιστορίας. Δεύτερο, η ημέρα κατά την οποία θα γίνει η συντέλεια του κόσμου είναι άγνωστη. Ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα και οι Απόστολοι ότι κανείς δεν ξέρει την ημέρα του τέλους του κόσμου. Η επιστήμη διατείνεται και μας προβλέπει ότι θα γίνει σε τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Τρίτον, κατά το τέλος του κόσμου θα υπάρχει ζωή και άνθρωποι. Όταν έρθει το τέλος του κόσμου θα υπάρχει ζωή στη γη και θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη που θα δουν τον ερχομό του Χριστού. Ενώ η επιστήμη λέει ότι θα έχουν εξαφανιστεί από χρόνια οι άνθρωποι και η ζωή όταν τελειώσει ο κόσμος. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα, η συντέλεια του κόσμου δεν θα οδηγήσει σε εξαφάνιση και διάλυση και εκμηδένιση του σύμπαντος, αλλά σε ανακαίνιση. Δηλαδή θα φέρει το τέλος του κόσμου που θα έρθει ένα καινούριο κόσμο, απείρως ωραιότερο, άφθαρτο και αιώνιο. Δεν εννοώ μόνο για τον άνθρωπο, εννοώ για όλη τη φυσική δημιουργία. Ας δούμε τώρα αυτή την ανακαίνιση που θέλω να επιμένουμε περισσότερο, αδελφοί μου, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ίσως να μην το έχουμε ακούσει πολύ και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει. Η επιστήμη με τις θεωρίες της, όπως είδαμε, μας λέει ότι αυτό το μεγαλειώδε σύμπαν, αυτό το υπέροχο σε ομορφιά, το καταπληκτικό και πολύπλοκο ως προς την δομή και λειτουργία του, αυτό το σύμπαν το τόσο αρμονικό και θαυμαστό, θα έχει ένα τραγικό τέλος. Θα καταλήξει στο μηδέν. Δηλαδή δεν έχει κανένα προορισμό. Όσο ωραίο και να είναι, αφού θα φτάσει στο τέλος να γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο, ένα ψυχρό και σκοτεινό σύμπαν, συνεπώς δεν έχει λόγο υπάρξεως. Αυτή η άποψη δεν αναπαύει την ψυχή του ανθρώπου, δεν ικανοποιεί τα βάθη των προσδοκιών μας. Δεν μπορεί η ψυχή μας να δεχθεί ότι το σύμπαν, αυτό το αριστούργημα,
αυτός ο υπέροχος φυσικός κόσμος θα έχει ένα τέτοιο κατάντημα, μια τέτοια κατάληξη. Ακόμα και ένας άθεος επιστήμονας των ημερών μας, ο μεγάλος Άγγλος κοσμολόγος, ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος είναι δυστυχώς άθεος, που βρίσκεται, ίσως να τον έχετε δει σε φωτογραφίες ή στην τηλεόραση, καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, είναι παράλυτος. Έχει όλα του τα μέλη ακίνητα από μια αρρώστια που δεν θεραπεύεται. Αυτός λοιπόν, αντιμετωπίζοντας αυτή την εκμυδένιση του σύμπαντος που μας προσφέρει η επιστήμη, τρομάζει και απελπισμένος ομολογεί και λέει: «Ούτε η επάπειρον διαστολή, ούτε η κατάρρευση σε 100 δισεκατομμύρια χρόνια είναι μια προσδοκία που μπορεί να προκαλεί αληθινό ενδιαφέρον». Το τέλος του κόσμου, λέει, δεν μας δίνει, δεν μας εμπνέει κάποια ελπίδα, κάποιο ενδιαφέρον. Και συνεχίζει και ρωτάει εν αγώνια: «Δεν υπάρχει άραγε κάτι που μπορούμε να κάνουμε ώστε το μέλλον μας να γίνει πιο ενδιαφέρον?» Βλέπετε, είναι μια κραυγή απελπισίας, θα λέγαμε, ενός ορθολογιστή ανθρώπου που δεν πιστεύει σε Θεό, που δεν πιστεύει στις Άγιες Γραφές, ο οποίος βλέπει ένα κόσμο χωρίς νόημα να οδηγείται σε μια τραγική εκμυδένιση. Η Θεία Αποκάλυψη όμως, η Αγία Γραφή, μας γεμίζει με ελπίδα. Η χριστιανική πίστη δεν αφήνει τον κόσμο να σβήσει σε ένα παγερό σκοτάδι, ούτε να καεί σε μια ανυπόφορη φωτιά. Τον ανακαινίζει, τον ξανακαινουριώνει δηλαδή σε ένα υπέροχο κόσμο, και ακούμε εκείνα τα τόσο ελπιδοφόρα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του, που λένε: «Καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμεν», το «και» με αλφα γιώτα, «καινούριους ουρανούς και καινούρια γη προσδοκόμε, περιμένουμε με λαχτάρα». Ο κόσμος οδηγείται στη συντέλεια και την καταστροφή, όχι όμως την εξαφάνιση. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο προφήτης Δαβίδ με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτει ότι ο ουρανός και η γη απολούνται. Στη συνέχεια όμως χρησιμοποιεί και ένα άλλο ρήμα: αλλαγίσονται. Τι σημαίνει αλλαγίσονται? Θα αλλάξουν, δεν θα εξαφανιστούν, απλώς θα μεταμορφωθούν, θα αλλάξουν ουρανός και η γη. Όπως είπε κάποιος, θα κλείσει το βιβλίο του κόσμου όχι προς αφανισμό, αλλά προς νέα έκδοση, απείρως βελτιωμένη. Στο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο θεόπνευστος συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, προς το τέλος της προφητείας του, προς το τέλος του βιβλίου του, στο 21ο κεφάλαιο, αναφέρει: «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν». Είδα, λέει, μπροστά μου ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Ο πρώτος ουρανός, ο γνωστός ουρανός που ξέραμε, και η γη απήλθον. Και τώρα βλέπω μπροστά μου ένα καινούριο ουρανό. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, αδελφοί μου, το συγκλονιστικό αυτό γεγονός της ιστορίας του κόσμου, κατά το οποίο ο άνθρωπος εκτροχιάστηκε από την πορεία του προς την θέωση. Τον είχε βάλει ο Θεός σε μια πορεία προς την θέωση. Ο άνθρωπος με την αμαρτία εκτροχιάστηκε και γκρεμίστηκε και έχασε τον δρόμο του και οδηγήθηκε προς την φθορά, προς τον θάνατο. Αυτή την πορεία προς την φθορά και τον θάνατο την ακολούθησε και η φύση, ολόκληρη η δημιουργία. Όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, από τη στιγμή που ο βασιλιάς, ο άνθρωπος, έχασε τον προορισμό του, έγινε φθαρτός και θνητός, δεν μπορούσε το παλάτι του να μην συμπονεί, να μην συμπάσχει και να μην ακολουθήσει και αυτό την ίδια πορεία. Και παλάτι του ανθρώπου είναι το σύμπαν. Σε αυτή την πορεία λοιπόν τον ακολούθησε και όλη η φύση. Συμπαρασύρθηκε και αυτή μαζί με τον άνθρωπο στη φθορά και τον θάνατο. Όμως με το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, ο άνθρωπος σταμάτησε αυτό το κατρακύλισμα και πορεύεται
ξανά πίσω προς την ζωή. Επανέρχεται δηλαδή στην αρχική του πορεία. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος ξαναγυρίζει πίσω στην αρχική του πορεία προς την αυθαρσία, προς την αιωνιότητα, προς την αθανασία, τον ακολουθεί τώρα και η φύση σε αυτή την επιστροφή. Δηλαδή ο φυσικός κόσμος, ο οποίος όπως βλέπουμε και αυτός φθήρεται, γυράσκει, νεκρώνεται, όπως και ο άνθρωπος, μετά την ανάσταση του ανθρώπου, μετά την ζωοποίηση του ανθρώπου, για την οποία μιλήσαμε σε όλα τα προηγούμενα μαθήματα, και αυτός ο κόσμος θα ξαναγίνει και αυτός άφθαρτος, θα ενδυθεί την αφθαρσία και την αθανασία. Την αλήθεια αυτή την περιγράφει πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της περίφημης εκείνης προς Ρωμαίους επιστολής του. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος εκεί στο 8ο κεφάλαιο: «Η αποκαραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των Υιών του Θεού απεκδέχεται». Δηλαδή η αποκαραδοκία σημαίνει η σφοδρή αναμονή, η λακτάρα της αψύχου φύσεως, είναι να περιμένει με πόθο την ένδοξη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Δηλαδή η φύση περιμένει και αυτή πότε ο άνθρωπος θα δοξαστεί, πότε ο άνθρωπος θα γίνει άφθαρτος, για να γίνει και αυτή άφθαρτη. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, θα δοξαστεί, πότε ο άνθρωπος θα γίνει άφθαρτος, για να γίνει και αυτή άφθαρτη. Τη γάρ ματαιότητη

Και ποια είναι η ελπίδα, λέει ευθύς αμέσως, ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο υλικός κόσμος ζει και αυτός με μια ελπίδα ότι κάποτε θα ελευθερωθεί από την φθορά στην οποία βρίσκεται τώρα και θα λάβει μέρος και αυτός στην ελευθερία, την ένδοξο ελευθερία που θα απολαύσουν τα τέκνα του Θεού. Όπως λοιπόν η φύση, ο υλικός κόσμος ακολούθησε την πορεία του ανθρώπου προς την καταστροφή, προς την φθορά και τον θάνατο, έτσι θα ακολουθήσει και πάλι τον άνθρωπο στην αντίθετη πορεία, προς την ζωή και την αθανασία. Έξω είναι κανείς ψάλτης από κάτω, ψάλουμε ένα ωραίο τροπάριο στον πρώτο ήχο, στους αναβαθμούς του πρώτου ήχου. Λέει εκεί, Αγίο Πνεύματι, πάσα ικτήσεις καινουργείται, παλινδρομούσα εις το πρώτον. Παλινδρομούσα εις το πρώτον. Όλοι οι κτήσεις, λέει, Αγίο Πνεύματι, με το Άγιο Πνεύμα, καινουργείται, γίνεται καινούρια, παλινδρομούσα εις το πρώτον. Τι σημαίνει παλινδρόμηση? Ξαναγύρισμα προς τα πίσω. Ξαναγυρίζει, λέει, θα ξαναγυρίσει οι κτήσεις εις το πρώτον, εις την πρώτη της δόξα. Με απλά λόγια, αδελφοί μου, ο κόσμος μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας δεν θα καταστραφεί, δεν θα εξαφανιστεί όπως ίσως νομίζαμε. Απλώς θα αλλάξει, θα γίνει καινούριος και άφθαρτος. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού θα δεχθεί μέσα του αυτός ο κόσμος άφθαρτα σώματα, και αυτή η φύση επί το Κρήτον μετασχηματιστήσεται, θα μετασχηματιστεί προς το καλύτερο, ακολουθήσει τη του σώματος ευμορφία του ανθρώπου, θα ακολουθήσει και αυτή η φύση την ομορφιά του σώματος που θα πάρει ο άνθρωπος. Προς το παρόν βέβαια πάσα εκτίσει συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, δηλαδή αναστενάζει και πονάει η κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Βέβαια θα απορούσε κάποιος και θα ρωτούσε, περιέργεια τώρα, πώς θα γίνει ο κόσμος? Μας λες ότι θα αλλάξει. Ποια θα είναι η μορφή του? Πώς θα γίνει ο ήλιος? Πώς θα γίνει η γη, η σελήνη, τα άστρα? Απάντηση: δεν γνωρίζουμε, αγνοούμε, κανείς δεν ξέρει. Αδύνατο να συλλάβει η διάνοιά μας το πώς θα γίνει ο κόσμος μετά τη συντέλεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ένα ωραίο παράδειγμα: όσο μάλλον μολύβδου προς χρυσόν αποστήλγοντα το μέσον, το σούτον της κατασκευής ταύτης έστε βελτίωνει τότε. Δηλαδή, όση διαφορά έχει το μολύβι, το μέταλλο αυτό που λέγεται μολύβι, από το χρυσάφι το λαμπερό, τεράστια διαφορά. Το ένα είναι κατάμαυρο και το άλλο είναι λαμπερό. Όση είναι διαφορά μεταξύ του μολυβιού και του χρυσαφιού, τόση θα είναι η διαφορά του φυσικού κόσμου που έχουμε τώρα από τον φυσικό κόσμο που θα είναι τότε. Επίλογος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κατά την τελευταία ημέρα του κόσμου θα συντελεστούν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τρία γεγονότα. Το πρώτο είναι η ανακαίνιση του κόσμου, για το οποίο μιλήσαμε απόψε. Το δεύτερο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Και το τρίτο, η μέλουσα κρίση. Απόψε είδαμε το πρώτο γεγονός, τη διάλυση και την αναδημιουργία του φυσικού κόσμου. Στην επόμενη μας ομιλία θα αναφερθούμε στα δύο άλλα γεγονότα, στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας και στην Παγκόσμια Κρίση. Πάντως και τα τρία γεγονότα θα είναι συγκλονιστικά. Αν ένας ισχυρός τάρικ, αν ένας κατακλυσμός ή ένας τυφώνας ισχυρός ή έκρηξη ενός ηφαιστείου προκαλούν τον φόβο και τον τρόμο και τον πανικό στους ανθρώπους, πόσο μάλλον τα γεγονότα αυτά της τελευταίας ημέρας. Εκεί στα τελευταία του λόγια που είπαμε πρώτου πάθους, λέει ο Χριστός, θα υπάρξει στη γη μεγάλη στενοχωρία και αδημονία θα καταλάβει τα έθνη, τα οποία λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων της θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν για να πλημμυρίσουν τη γη, θα κυριευθούν από μεγάλη απορία και αμηχανία, επειδή δεν θα ξεχνάνε

ξέρουν πώς να προφυλαχθούν και θα λιποθυμούν και θα χάνουν τις αισθήσεις τους και θα γίνονται σαν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τον φόβο τους και από τα κακά που περιμένουν να καταπλακώσουν την οικουμένη. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του συμπληρώνει: «Θα έλθει η μέρα του Κυρίου κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο και θα έλθει ξαφνικά όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Κατά την ημέρα αυτή οι ουρανοί με βοή και πάταγο θα φύγουν και τα ουράνια σώματα θα διαλυθούν και όμενα και η γη και τα έργα που υπάρχουν σε αυτήν θα κατακαούν». Και το συμπέρασμα του Αποστόλου: αφού λοιπόν πρόκειται να συμβούν όλα αυτά, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είστε σε όλες τις εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, καταλήγει ο Απόστολος, περιμένοντας με τρόμο αλλά και με χαρά την ανακαίνιση αυτή του σύμπαντος, προσπαθήστε με ζήλο να βρεθείτε μπροστά στον Κύριο καθαροί από κάθε μολυσμό, χωρίς κανένα ψεγάδι, άσπυλοι και αμόμητοι, που θα εξασφαλίσουν μέσα σας ειρήνη και όχι φόβο. Και τη μακροθυμία του Κυρίου μας, εξαιτίας της οποίας αναβάλει να έλθει, να την θεωρείτε ως ευκαιρία για σωτηρία, για μετάνοια και σωτηρία. Αυτά, αδελφοί μου, ας μελετούμε διαρκώς και ας έχουμε συνεχώς τη σκέψη μας σε αυτά, για να αξιωθούμε, όπως λέγει ο Χριστός, να διαφύγουμε όλα τα δεινά που θα συναντήσουμε κατά την ημέρα εκείνη και να υποδεχθούμε και εμείς μαζί με τους δικαίους τον Κύριο εις αέρα, ώστε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του. Αμήν.

0: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, αρχή της συνδίκτου ήτη του εκκλησιαστικού έτους, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου του Νέου, το ενωτοόρι της Κεθερώνος ασκήσαντος. Για αυτούς που πυρπολούνται θείο ζήλο και ποθούν με την καρδιά τους στην τελειότητα, η άσκηση είναι απόλαυση και χαρά. Με τη χαρά αυτή έζησε πάνω στον Κεθερώνα ο Όσιος Μελέτιος και αξιώθηκε θείων δωρεών. Γεννήθηκε το 1035 από ευσεβείς γονείς στη κομμόπολη Μουταλάσκη της Καπαδοκίας. Από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ την Εκκλησία. Σίγουρα ο μικρός Μελέτιος είχε ως πρότυπό του τον μεγάλο συμπατριώτη του, τον Όσιο Σάβα τον Υγειασμένο. Ως παιδί όμως είχε μια μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούσε να μάθει γράμματα. Προσπαθούσε πολύ, αλλά ήταν αδύνατο να μάθει. Μια μέρα κατέφυγε με δάκρυα στο ναό και καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας παρέμεινε κάτω από την Αγία Τράπεζα προσευχόμενος. Και το θαύμα έγινε. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας αξιώθηκε του χαρίσματος να κατανοεί ό,τι διαβάζει, έτσι ακριβώς όπως το ήθελε. Μόλις βγήκε από την Αγία Τράπεζα, πήρε και διάβασε τη δεύτερη οδή του προφήτη Μωυσή, τη μεγαλύτερη από τις 9 οδές της Αγίας Γραφής, και με μία μόνο ανάγνωση την έμαθε όλη απ' έξω. Από τότε δόθηκε με ένθεο ζήλο στη μελέτη του Θείου Λόγου. Στην ηλικία των 15 ετών οι γονείς του θέλησαν να τον υφεύσουν, όταν όμως το αντιλήφθηκε έφυγε κρυφά από την πατρίδα του εγκαταλείποντας τους γονείς του. Άγνωστος πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μπήκε στο μοναστήρι του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκεί εκάρι μοναχός και σύντομα οι πατέρες τον ξεχώρισαν για την αυστηρή του άσκηση και τις άλλες αρετές του. Η διάκριση όμως αυτή που του έδειξαν στο μοναστήρι τον στενοχώρησε πολύ και τον ανάγκασε να φύγει. Από την Κωνσταντινούπολη πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και τον παρακάλεσε να τον οδηγήσει σε τόπο σωτήριο. Αφού ολοκλήρωσε το προσκύνημά του, θέλησε να φύγει για τη Δύση προκειμένου να προσκυνήσει τα λείψανα των δύο κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μόλις βγήκε έξω από την πόλη, συνάντησε έναν νέο, κόσμιο στο ήθος και ευπρεπή στη μορφή, ο οποίος αφού τον κατήφθηνε προς την Νότια Ελλάδα έγινε άφαντος. Ο Όσιος κατάλαβε ότι ήταν κλήση εκ Θεού, γι' αυτό και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου νότια της Θήβας. Η φήμη του απλώθηκε παντού και πολλοί ήρθαν να ζήσουν κοντά του. Ο Όσιος Μελέτιος όμως, επειδή είχε την επιθυμία να πάει για προσκύνημα στη Ρώμη και συνέχεια στους Αγίους Τόπους, πήρε την ευλογία της αδελφότητος και με τη συνοδεία ενός μοναχού έφυγε για τη Ρώμη με ένα καΐκι. Μέσα από αφάνταστες περιπέτειες έφτασε και στους Αγίους Τόπους, τους οποίους μόλις είχαν καταλάβει οι Τούρκοι και επιχειρούσαν δια της βίας να ξεσλαμίσουν τους χριστιανούς. Ο Όσιος συνελήφθη από αυτούς και βασανίστηκε σκληρά. Ένα μόνο του ζητούσαν, να ρίξει κάτω το τίμιο σταυρό και να τον ποδοπατήσει. Ο γενναίος όμως αγωνιστής της πίστεως υπέμεινε καρτερικά τους ραβδισμούς και της ύβρης, δίχως να αρνηθεί τον Χριστό. ο Χριστός με τη σειρά του δεν επέτρεψε να τον θανατώσουν, αλλά τον λύτρωσε από τα χέρια τους. Έτσι, αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, επέστρεψε και πάλι στο μοναστήρι του. 8 χρόνια παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Αναγκάστηκε όμως να φύγει, διότι το πλήθος των πιστών που συνέρεε από τη φήμη των θαυμάτων του διέκοπτε την ησυχία του. Όταν έφυγε, πήγε στην Κεθερώνα. Η αρετή του όμως και πάλι εκτενοβολούσε, γι' αυτό και γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί, περισσότεροι των 100, και συγκρότησαν ένα νέο μοναστήρι. Την εποχή αυτή ο Όσιος αξιώνεται να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης για να τελεί τις ιερές ακολουθίες και να εξομολογεί. Συνέβη κάποια χρονιά ο χειμώνας να είναι πολύ σκληρός και όλοι οι δρόμοι στην Κεθερώνα καλύφθηκαν με χιόνι που γρήγορα έγινε κρύσταλλο. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε για μήνες. Στο διάστημα αυτό τελείωσε το λάδι και οι μοναχοί δεν είχαν ούτε για τα καντήλια. Ο διακονητής το ανέφερε στον Όσιο. Εκείνος πήγε στο δοχείο με το ελάχιστο λάδι, χάραξε τον τίμιο σταυρό στο στόμιο, το ευλόγησε και έτσι αυτό το ελάχιστο λάδι έφτασε να καλύψει τις ανάγκες τους. Η φήμη του Οσίου Μελετίου έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και ο βασιλιάς Αλέξιος ο Κομνηνός έσπευσε να τον ενισχύσει στο έργο του. Από τότε ο Όσιος παρακαλούσε τον Κύριο να προστατεύει τον πιστό βασιλέα. Όταν κάποτε με τα διορατικά του μάτια τον είδε να κινδυνεύει, φώναξε δυνατά από το κελί του στον Κεθερώνα: «Φυλάξου, μην εξέλθει σήμερα, Αλέξιε». Λέγοντας αυτά, ύψωσε το χέρι του στον αέρα και σφράγισε με το σημείο του σταυρού τον μακράν απέχοντα βασιλιά, σαν να ήταν μπροστά του και να άκουε. Την ώρα εκείνο ο Αλέξιος ετοιμαζόταν να βγει να πολεμήσει. Έξω από την πύλη όμως καραδοκούσε κάποιος να του φωνεύσει. Ο Αλέξιος άκουσε μια φωνή να τον αποτρέπει και δεν βγήκε. Βγήκε όμως ένας φρουρός του, τον οποίο εφώνευσαν. Έτσι πολιτευόταν ο Όσιος, έχοντας λάβει πολλά χαρίσματα. Πλήρης ημερών και θείας χάριτος, κοιμήθηκε εν ειρήνη την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 1105, σε ηλικία 70 ετών. Αφού ο Τρισμακάριος καθάρισε τον εαυτό του από κάθε αμαρτία, ανεδείχθη δοχείο θείων δωρεών του Παναγίου Πνεύματος. Μεγάλη υπόθεση είναι τελικά η καθαρότητα της καρδιάς.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
18: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρι.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Αραφλόρνας, 96,6 και της εκπομπής Καστοριά Live καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εκτός Πέμπτης, 9:20 με 10 η ώρα. Βρισκόμαστε στη συντροφιά σας, ακριβώς όπως προείπα, καθημερινά και μέσω διαδικτύου βεβαίως στο www.rteco.gr. Που μπορείτε, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και να ενημερωθείτε βεβαίως με άμεσα. Άμεσα τα αντικειμενικότητα, αλλά βεβαίως και με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Θα πάμε τώρα όμως βεβαίως να ξεκινήσουμε και την ενημέρωση σας εδώ από την Καστοριά. Ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες, την Κυριακή, συγγνώμη, το απόγευμα. Όταν ένας νεαρός οδηγός επαγγελματικού οχήματος, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τους Κομνάδες με την ποταμία Καστοριάς, βρέθηκε τραυματισμένος στο όχημα του, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε γκρεμό. Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο νεαρός διατήρησε τις αισθήσεις του και, επιδεικνύοντας μεγάλη ψυχραιμία, κατάφερε να καλέσει στο τηλέφωνο τους οικείους του. Συγγενικά του πρόσωπα έσπευσαν αμέσως στο σημείο, τον εντόπισαν και τον επεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΓΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός έχει διεφύγει τον κίνδυνο, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν ενεργεί τροχιά Καστοριάς. Τώρα, στο μεταξύ, η ασφάλεια στους δρόμους παραμένει στο επίκεντρο των αρχών. Στο πλαίσιο της εξαρτίας, μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε συνολικά 275 τροχονομικούς ελέγχους την τελευταία εβδομάδα σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, ATV και ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι αστυνομικοί του Μέτρου Τροχιάς διενήργησαν 45 ελέγχους, συνολικά βεβαιώνοντας μία παράβαση. Η αστυνομία υπενθυμίζεται πως το πρόστιμο για την χρήση ή τη μη ορθή χρήση πρόσδεσης κράνους ανέρχεται στις 350 ευρώ μαζί με αφαίρεση της άδειας της οδήγησης για 30 ημέρες. Τονίζεται πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τώρα, θα περάσουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος συνοδεύεται και από τον Υφυπουργό Πολιτισμού του κ. Ιάσονα Φωτήλα, στην Καστοριά. Σήμερα ξεκινάνε λοιπόν από το πρωί την επίσκεψή τους στην Καστοριά οι προαναφερόμενοι Υπουργός και Υφυπουργός, καθώς και οι βουλευτές της Καστοριάς, η Μαρία Αντωνίου, θα βρίσκονται επιπόδος και βεβαίως σε διαδοχικές συναντήσεις στην περιφέρεια. Θα ξεκινήσουν αρχικά με τον Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, τον κ. Μανατίδη, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, καθώς και με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Αμέσως μετά ο Υπουργός θα επισκεφθεί το Βιομηχανικό Πάρκο Καστοριάς, ενώ θα πραγματοποιήσει και συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος για τη ΓΟΥΝΕ και στο κτίριο του Συνδέσμου Ελληνών Γουνοπιών, εστιάζοντας βεβαίως πάντα στα ζητήματα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Τώρα, σε τροχιά υλοποίηση βρίσκονται παράλληλα σημαντικά έργα υποδομής και θωράκισης της περιοχής από τα φυσικά φαινόμενα, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς στο πλαίσιο των προληπτικών περιβάσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο προϋπολογισμού πάνω από 260.000 ευρώ περιλαμβάνει απομάκρυνση, βλάστηση μπαζών και φερτών υλικών, καθώς και συντήρηση υφιστάμενων τεχνικών έργων. Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο κ. Δημήτριος Σαββόπουλος, πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία των εργασιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να θωρακιστεί η περιοχή εν ώψη του φθινοπόρου μετά τις καταστροφές του περασμένου Φεβρουαρίου. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει και μια νέα εργολαβία ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ για επιπλέον τα αντιπλημμυρικά έργα. Και σε μια χρηστική είδηση τώρα για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης της Καστοριάς. Γίνεται γνωστό λοιπόν από το Δήμο Καστοριάς ότι το περίφημο σπήλαιο του Δράκου θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για το κοινό λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Η ανασφαλή λειτουργία ισχύει από σήμερα Τετάρτη. Και καλό μήνα να πούμε, μπήκαμε πολύ γρήγορα στην εκπομπή, έως και την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ενώ το σπήλαιο θα ανοίξει ξανά τις πύλες του κανονικά για τους επισκέπτες την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα να έχουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ πέρα σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
17: Ταινίες που αγαπάς.
16: Σειρές που κολλάς.
17: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
16: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
16: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
16: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Άρα της Ραφρόνιας, στους 96 και 60 FM και βεβαίως για όσους μας ακούτε εκτός των GNN μέσω του διαδικτύου στο www.ertco.gr. Λέγαμε νωρίτερα πως άλλαξε ο μήνας, 1η Σεπτέμβρη σήμερα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Τα ταξίδια τελείωσαν για εμάς, οι διακοπές το ίδιο, αλλά τα ταξίδια ξεκινούν για κάποιους άλλους, για κάποιους φτερωτούς μας φίλους. Ποιους εννοώ? Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι υπεύθυνος περίθαλψης εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα σας. Και πολύ φίλος εκπομπής. Και πολύ φίλος εκπομπής να πω επίσης.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εποχή. Όπως είπατε και εσείς, άλλοι επιστρέφουν τα ταξίδια, άλλοι ξεκινάνε τα ταξίδια. Άλλωστε γίνεται αισθητή η απουσία τους. Ειδικά εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στην περιφέρεια των Λιμνών. Και αυτή δεν είναι άλλη παρά τους φτερωτούς μας φίλους, που απασχολεί το γιατί μεταναστεύουν και πού πάνε από την αρχαιότητα, τον κόσμο, το τι κάνουν τα πουλιά που εξαφανίζονται και τι κάνουν. Δεν λέω μετανάστευση, να πούμε ότι δεν γίνεται για λόγους κρύου ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται για λόγους τροφής. Γιατί ένα σποροφάγο πουλί ή ένα εντομοφάγο πουλί είναι λογικό εδώ στην περιοχή μας, το χειμώνα δεν θα βρει την επαρκή σύντησή του, έτσι με αποτέλεσμα να μπορεί να πετάξει, να φύγει, να πάει πιο νότια, γιατί η μετανάστευση που ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου έως τα μέσα Οκτωβρίου γίνεται προς τον νότο. Έτσι λοιπόν τον Αριστοτέλη τον... Αυτό τον εξήγερε και θέλει να παρακολουθήσει τι κάνουν τα πουλιά, που μάλιστα μπορώ να πω ότι από τότε από την αρχαιότητα έλεγε ότι τα χελιδόνια, ας πούμε, ότι πέφτουν σε μια χειμερή ανάρκη αφού δεν τα βλέπανε, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Βέβαια ο Πυλήνιος το ξεκαθάρισε ότι κάνουν κάπου πάνε. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σήμερα έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε παρακολουθούμε τα πουλιά και κατά τη μετανάστευση και πώς τα παρακολουθούμε. Τα παρακολουθούμε είτε μέσω δακτυλιδιών που περνούνται στα πόδια τους, που είναι βανάγνωστα για ερευνητές, έχουν κάποια χρώματα για κάποιους αριθμούς. Υπάρχει μια βάση δεδομένων που γράφονται κάθε φορά που τι νούμερο και πού δακτυλιώνεται το κάθε είδος και πολλά άλλα στοιχεία σωματοδομικά του ζώου. Και φτάνουμε και μέχρι τα μεγάλα πουλιά, που όπως οι γήπες, που οι αετοί, που βάζουμε πομπούς και στους πελαργούς. Μετανάστευση λοιπόν είναι κάτι που πάντα θέλαμε να κατανοήσουμε. Τη μετανάστευση στα ζώα, πώς μπορεί ένα μικρό χελιδόνι ή ένας μεγάλος πελαργός να φύγει από εδώ και να φτάσει, αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη, στο Cape Town της Αφρικής. Μέσα από αντίξωες συνθήκες, μέσα από θάλασσες, από αέρα, από ανέμους πολλούς. Και όμως μπορούν αυτά τα μικρά πουλάκια να οδηγηθούν μέχρι το Cape Town της Αφρικής, όπως είπαμε, από την Καστοριά μας ή σε άλλα μέρη, είτε βάσει των μαγνητικών πεδίων που μπορούν και εκεί, όπως είπαμε, από την Καστοριά μας ή σε άλλα μέρη, είτε βάσει των μαγνητικών πεδίων που μπορούν

0: Είτε λοιπόν μέσω των αστεριών και των πουλιών των πιο παλιών που ξέρουν το δρομολόγιο να κάνουν ανάγνωση της, τα φυσικά φαινόμενα. Βέβαια ακολουθούν όσο μπορούν τους άξονες, συγκεκριμένους άξονες μετανάστευσης που έχει πιο πολύ γη πάνω και όχι τόσο θάλασσα, ώστε να έχουν και ανωδικά και μάλιστα ζεστή γη, ώστε να έχουν και ανωδικά ρεύματα. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εικόνα για κάποιον να παρατηρήσει τη μετανάστευση. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι στο Βόσπορο μαζεύονται δεκάδες ορνιθοπαρατηρητές για να δουν τη μετανάστευση των πελαργών που περνάνε πάνω από τον Εύξεινο Πόντο και είναι κατά χιλιάδες το βράδυ. Μαζεύονται και σε άλλους άξονες βέβαια, ή στο Γιβαλτάρ, σε άλλους άξονες μετανάστευσης. Για μας, όπως είπα, είναι κάτι που θέλουμε να παρατηρούμε χρόνια και συνέχεια μας κάνουν να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Πέρα από την ραδιοσήμανση που μπορεί να γίνεται πάνω σε ένα ζώο και να μας δείχνει μέσω χάρτη, μέσω του Google που έχει ταξιδέψει, μπορώ να σας πω ότι τις έχω λάβει μέρος σε κάποια τέτοια προγράμματα. Γεράκια από το Αιγαίο που έχουν το 70% της αναπαραγωγής τους στο Αιγαίο, ένα είδος γερακιού, ο Μαυροπετρίτης, τα Ελεονόρα που λέμε, πηγαίνουν μέχρι το κάτω άκρος της Αφρικής και βλέπουμε σε πόσες μέρες μπορούν να φτάσουν ή πόσες ή τι στάσεις θα κάνουν για διατροφή. Γι' αυτό πρέπει να τα σεβόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε τα πουλιά, γιατί ξεκινάει το ταξίδι τους, είναι κουρασμένα στον δρόμο. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τα είδη, δεν έχουν τίποτα άλλο παρά μόνο το σώμα τους να φτάσουν μέχρι εκεί και την πείνα τους πολλές φορές, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουν στον δρόμο. Προσπαθούν μέσω των σπόρων ή μέσω των εντόμων να συσσωρεύσουν λίπος που θα κάψουν στη διαδρομή τους. Έτσι λοιπόν το τι θα συναντήσουν στη διαδρομή, που αυτό το λίπος μπορεί να το κάψουν σε εισαγωγικά, να το χρησιμοποιήσουν κάτω από συνθήκες που ίσως να μην είναι εφικτές να μπορέσει να διανύσει εύκολα ένα πουλί. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε και να σεβόμαστε. Και το έχουμε δει πολλές φορές, και όταν έρχονται ακόμα αυτά τα μικρούλια χεριδόνια είναι πάρα πολύ κουρασμένα. Δεν αξίζει να του χαλάσουμε την αναπαραγωγή του. Έρχονται για την αναπαραγωγή εδώ στην Ελλάδα και θα φύγουν. Ή το χειμώνα που μπορεί να έρθει ένας μικρός κοκκινολένης από τη Γερμανία, θα ταξιδέψει ένα πουλάκι που είναι κάποια γραμμάρια, κοντά στα 100 γραμμάρια ίσως και λιγότερο, θα ταξιδέψει από τη Γερμανία να έρθει μέχρι την Ελλάδα. Αν φανταστούμε όλα αυτά, ξεκινάμε να σεβόμαστε, τουλάχιστον να έχουμε λίγο συνέστηση για αυτά τα είδη που συνυπάρχουν μαζί μας. Και νομίζω ότι αυτό προτεύει ώστε να συνυπάρχουμε όλα μαζί και αρμονικά. Έτσι λοιπόν η Δυτική Μακεδονία, οι λίμνες μας αδειάζουν για λίγο καιρό και θα περιμένουμε να γεμίσουμε από τις βόρειες χώρες προς το χειμώνα. Προς το χειμώνα, όταν λέμε, μετά το Δεκέμβριο θα αρχίσει η μετανάστευση από τις βόρειες χώρες προς νότια μέχρι την Ελλάδα σαν ορόσημο. Ενώ τώρα φεύγουν από την Ευρώπη και φτάνουν μέχρι την Αφρική. Πολλά είδη.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, η περιγραφή σας ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ίσως λύθηκαν και πολλές απορίες σε αρκετούς ακροατές μας. Έτσι, με την αλλαγή του μήνα, αποχαιρετούμε και τους στρατούς μας φίλους σιγά-σιγά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτοί που μας φέρνουν το καλοκαίρι, τα ευθερωτοί μας φίλοι, μας κάνουν να το αποχαιρετήσουμε ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς, μας δείχνουν και το χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς, μας δείχνουν και το χειμώνα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα.
0: Είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Θέλει να τα ξαναπούμε, καλημέρα σας. Αγαπητέ γνωτή, τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά στον αέρα της Αεραφλόρινας.

Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα της Φλόρινας για να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου εδώ στην αέρα Φλόρινας στους 96.6 και μέσω του διαδικτύου του www.airteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Στη μουσική επιμέλεια Ελένη Ευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος, στο μικρόφωνο Μάριος Κωνσταντινίδης. Ακολουθούν βεβαίως δελτίο ειδήσεων από το Artinius Radio 105,8 και μέσω μετά τη σκητάλη παίρνει Θωμά ή Σαδάμου με την ενημέρωσή σας για το προβλημακοσκούς από τη Φλόρινα. Από όλους εμάς να έχετε μια ευχάριστη μέρα, έναν πανέμορφο μήνα και τα λέμε ξανά αύριο. Καλημέρα σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
11: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. 5, 4, 3, 2,
13: 1, 0. Listen, we have lift off. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
14: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

καλημέρα! Και καλό μήνα να έχουμε, 1η του Σεπτέμβρη σήμερα. Είναι αυτό που λέμε κάθε κατεργάρι στο πάγκο του. Επιστρέψανε στις αίθουσες οι εκπαιδευτικοί για αρχή και στις 11 του Σεπτέμβρη θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι. Σεπτέμβριος λοιπόν, για κάποιους τώρα ξεκινάνε οι διακοπές, για κάποιους τώρα τελείωσαν. Καλό μήνα με υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Ελένα Ελευθερίου Περικλισμού ληστής μουσικές επιλογές. Και εγώ Θωμαΐς Αδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Ξυπνήστε, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στο ραδιοφωνικό πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Να πιούμε το ρόφημα μας παρέα και να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό. Ξέρετε, για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Σήμερα γιορτάζουν οι Αδαμαντίνοι, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αϊρόβια, η Ασπασία, ο Ασπάσιος, αλήθεια, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινή, Κερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλή, Στάλια, Θεανό, Θεονή, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλλιστό, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδο, Χάιδος, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Τι πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Να σας χαίρονται, να είστε γεροί πάνω απ' όλα, τυχεροί και ευτυχισμένοι. Και όσοι έχετε την τιμητική σας για οποιοδήποτε λόγο. Σήμερα λοιπόν, 1η του Σεπτέμβρη, επέστρεψαν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές αίθουσες για να δουν αν είναι όλα έτοιμα και οι διευθυντές αλλά και οι εκπαιδευτικοί αν είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούν τους μαθητές. Οι προσλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα όπως και των αναπληρωτών έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά τουλάχιστον με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά αυτό θα το δούμε γιατί κάθε χρόνο πάντα ελλείψεις υπάρχουν. Σχολεία βέβαια κλείνουν, σχολικές μονάδες συγχωνεύονται. Γιατί οι νέοι φεύγουν, γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, γιατί το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που το λένε κάποιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακόμα εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Τα χωριά μας βέβαια ερημώνουνε. Οι νέοι μας φεύγουνε και όσοι μένουνε, αν δεν έχουνε δουλειά, αλλά και να έχουνε βέβαια, δεν κάνουν εύκολα και η οικογένεια γιατί δεν μπορούν να ζήσουνε τους ίδιους. Πόσο μάλλον να μπορέσουνε να κάνουν και ένα παιδί. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να δώσουμε και κάποια αφορμή στους νέους να μπορούν να κάνουν οικογένεια. Ένα κίνητρο, βρε αδερφέ, να δώσουμε. Πέρα από τα 2-2,5 χιλιάρικα που δίνουμε όταν γεννιέται ένα παιδί, πρέπει να δώσουμε και για την πορεία. Αυτά δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες πάνες. Είχαμε και σημαντικές επισκέψεις. Πέραν του Πρωθυπουργού, επισκέφθηκε την περιοχή μας και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η επίσκεψή της ξεκίνησε από τις Πρέσπες, επισκέφτηκε έργα για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών. Έχουν σχεδιαστεί και εκτελούνται με επίκεντρο την νησίδα του Αγίου Αχιλλείου και τον Άγιο Γερμανό.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, οι πρέσπες διαθέτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, με την Βυζαντινή και με τα Βυζαντινή κληρονομιά να αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Στην νησίδα του Αγίου Αχιλλείου προχωρούμε σε ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο όχι μόνο την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων, αλλά και την ουσιαστική ένταξή τους στη ζωή και στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Ήδη για τη Μονή της Παναγίας Πορφύρας έχουν εγκριθεί μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχιτεκτονικών καταλήπων και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ. Παράλληλα προωθείται η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού των Αγίων Αποστόλων με προϋπολογισμό 450.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών και περιλαμβάνουν εργασίες επισκευής και καθαρισμού στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού δημοτικού σχολείου Αγίου Αχιλλείου, βελτίωση και ανάδειξη των μονοπατιών και των διαδρομών του Δήμου Πρεσπών. Η Υπουργός Πολιτισμού περιηγήθηκε στην παραλίμνια περιοχή των Ψαράδων, όπου διασώζεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύνολο σκηταριών και βραχογραφιών που μαρτυρούν τη διαχρονική παρουσία του μοναχισμού και την πνευματική και καλλιτεχνική ακμή των Πρεσπών. Αυτά λοιπόν και για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στην περιοχή της Πρέσπας. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε επισκέψεις στο διάστημα αυτό από διάφορους υπουργούς και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε, είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά είναι και προεκλογική περίοδος. Αρκετά σας είπαμε την έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Σας κούρασα λιγάκι, πιείτε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε μετά το μουσικό διαλυματάκι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μην διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και εσείς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι, στον φίλο μας που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή λέγαμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το κύκλο έτσι των εκδηλώσεων, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια, γιατί συνεχίζεται το θερινό σινεμά και ξεκινούν και οι κινηματογραφικές προβολές. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινα συνεχίζει τις προβολές του Σινεμουσείου στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας με τις δύο τελευταίες κινηματογραφικές βραδιές, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με δύο ελληνικές ταινίες, ένα ντοκιμαντέρ και μια ταινία μυθοπλασίας που μας ταξιδεύουν σε διαφορετικές ιστορίες και κόσμους μέσα από τη ματιά σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών. Η ταινία Πανελλήνιων που είναι ντοκιμαντέρ την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη Πίσω από τις θυμονιές, μυθοπλασία. Συνεχίζεται λοιπόν το θερινό σινεμά και ξεκινούν και οι κινηματογραφικές προβολές, παρακαλώ. Με την Οδύσσια λοιπόν ξεκινάει η νέα κινηματογραφική χρονιά της Λέσχης Πολιτισμού Φλόρινας. Την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα και το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 9, Κυριακή 6, Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 9, με γενική είσοδος 6 ευρώ. Μια επική ταινία που πολύ συζητήθηκε. Αξίζει να πάτε να τη δείτε. Ας πάρουμε μία μικρή ανάσα και επιστροφή και πάλι.

συνεχίζουμε λοιπόν εμείς σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με την επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκου στην περιοχή της Καστοριάς. Σήμερα 3η-1η του Σεπτέμβρη βρίσκεται εκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προφανώς το ακούσατε όσοι ακούγατε 9 με 10. Όσοι δεν ακούσατε, σήμερα βρίσκεται εκεί ο Υπουργός μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα. Στις 11.30 θα έχουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Στις 12 συνάντηση με το Επιμελητήριο και παραγωγικούς φορείς στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας, και μετά τη λήξη της σύσκεψης θα ακολουθήσουν και οι σχετικές δηλώσεις. Στη μία μετά το μεσημέρι θα έχει επίσκεψη στο βιομηχανικό πάρκο Καστοριάς, συνάντηση με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Τρίτου Προγράμματος για τη Γούνα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Καστοριάς του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς ο Προφήτης Ηλίας, και στις 5.30 συνάντηση με μέλη της ΔΕΕΠ Καστοριάς. Σημαντικές, όπως είπαμε, επισκέψεις και στην Φλόρνα και στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αρχής γενομένης με τον Πρωθυπουργό, και ακολουθούν, όπως βλέπετε, ο Υπουργός Πολιτισμού, ο Υπουργός Ανάπτυξης και άλλοι πολλοί που θα βρεθούν και στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα. Όπως σήμερα αντίστοιχα βρίσκεται και ο Υπουργός εκεί στην περιοχή της Καστοριάς. Να πάμε και στους μελισσοκόμους που πρέπει να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες, τις ενεργές. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλληλείας Μελισσοκομείας Σιροτροφίας της Καστοριάς και Φλόρινας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους ότι η δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, είτε σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ης Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. Αν παρέλθει διάστημα ενός έτους από την αμέσως προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των δικαιωμάτων συμμετοχής σε δράσεις εθνικών και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γέννη και του τομέα της μελισσοκομείας, ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξεων καιρικών συνθηκών, αποζημίωση σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγείασης, συμμετοχή σε προγράμματα επικόνησης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών. Και όχι μόνο βέβαια για τους μελισσοκόμους. Αντίστοιχη ανακοίνωση είναι υποχρεωτική και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοεινική περίοδο 2026-2027. Ο Σωτήρης ξέρει. Ξέρει. Και γίνεται και η συγκομιδή σε λίγο διάστημα. Σωτήρη, σωστά. Γιατί ξέρει, το παιδί είναι και από τον Άγιο Παντελήμωνα, όπου εκεί έχουν και το καλύτερο βέβαια ξινόμαυρο. Ομολογουμένως εκεί στον Άγιο Παντελήμωνα βγάζουν το καλύτερο ξινόμαυρο κρασί. Θα τα πούμε. Εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά. Ας πάρουμε μία μικρή ανασούλα για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το ενημερωτικό μας αυτό ραντεβού.

0: Και κλείνοντας την σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, την πρωινή μας ενημερωτική παρέα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, να σας πούμε πως από σήμερα 3η 1η του Σεπτέμβρη μέχρι και το αργότερο την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη μπορείτε να υποβάλλετε διαδικτυακά ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλόρνας. Για τις ειδικότητες υγείας, πρόνοιας και ευεξίας εφαρμοσμένων τεχνών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής και δομικών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε στο νούμερο 2385044733. Από την άλλη, το τμήμα υποτροφιών της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας για τα αριστεία Ευξήνου Λέσχη καλεί τους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της δευτέρας τάξης λυκείου, του πρώτου λυκείου, του δεύτερου, του τρίτου, του εκκλησιαστικού και του ΕΠΑΛ να συμμετέχουν στα χρηματικά βραβεία που προσφέρει το Τμήμα Υποτροφιών. Τα δικαιολογητικά είναι αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων, έλεγχος επίδοσης του μαθητή-μαθήτριας, υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του υποψηφίου είναι ποντιακής καταγωγής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από σήμερα 3η 1η του Σεπτέμβρη μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου στο Τμήμα Υποτροφιών της Ευξήνου Λέσχη Φλόρνας Μακεδονίας 4 από τις 10 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο 2385028328. Η τελετή βέβαια βράβευσης θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και κάπως έτσι εμείς φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Καλό μήνα να έχουμε! Να περνάτε όμορφα, μείνετε στην παρέα της ΕΡΤ, ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης, μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.
1: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Μουσική.
13: Μουσική. 96,6.
14: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Μουσική, μουσική,
1: δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
0: Ενημέρωση.
2: Oh.
0: Ενημέρωση.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
0: Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music.
1: Μουσική.
2: Music.
0: Music.
1: Μέρα, μεσημέρι. Δικήσου στο όνειρο. Το νιώθεις. Σε παρασύρεις το διαφορετικό.

0: επιτυχημένη από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
2: Φοβερός.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
14: Playing the music you love.
13: Μέρα μεσημέρι.
12: Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας.
13: Μέρα μεσημέρι.
12: Μέρα μεσημέρι.
13: Ω μαγεία. Βυθίσου στο όνειρο. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
15: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
16: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
15: Ακούτε την εκπομπή μας.
13: Μέρα μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει.
17: Non-stop music.
13: Μουσική.
17: Music.
13: Μουσική.
17: Music.

Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. You don't fool me. Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι. You don't have to say to me.

0: best music.
1: Μέρα, μεσημέρι.
0: Best music.
1: Μέρα, μεσημέρι.

0: The station with the best music.
1: Best music.
2: Μέρα μεσημέρι. Μέρα Φλόρινα. Μέρα Φλόρινα.
3: Οδηγό σα. Σταθμό.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδο.
5: Δίκτυο ραδιοφωνία.
4: Ακούτε την εκπομπή μα.
2: Μέρα μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει. Ενημέρωση, ηχαγωγία, μουσική, κέφι, ζωντάνια, δίκτυο, μέρα, μεσημέρι.

μουσική. Disposable music. Μουσική. For a disposable world. Music power. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βυθίσου στο όνειρο σου. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό. Σε τραβάει στο απόλυτο. Σε πάει αλλού. Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι.
2: Your attention, please.
3: Read our lips.
1: Yeah. Μέρα, Φλόρινα.
4: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
5: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
6: Excuse me.
5: Βέβαια, είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
6: Yes.
5: Ήθελα, δεν ήθελα.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 2385-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
10: Παρακαλώ.
11: Η κυρία Μαρία.
10: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
11: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
9: Σας λέει ψέματα.
11: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
9: Μην τον πιστέψετε.
11: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
9: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
12: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις.
0: Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
17: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
18: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
19: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσοπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της εξόρμησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβένα θα βρεθούν σήμερα ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο ο Χρήστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και την Πέμπτη η Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Την Καστοριά θα επισκεφθούν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας. Αύριο ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και την Πέμπτη ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος στις 11 το πρωί θα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν σήμερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, οι οποίοι στη μία θα επισκεφθούν την Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης και θα έχουν συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές. Αύριο στην Κοζάνη θα βρεθεί ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, την Πέμπτη υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολδάκη και την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις μεταφορές Γιώργος Κότσιρας. Στη Βλόρινα βρίσκονται σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αύριο ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας και την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Άλσος Θεοδωρίδη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο περιοδίας του στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Εκεί ενημερώθηκε για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Αδινέρου το 2025 ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Άλσος Θεοδωρίδη, το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος της πατρίδας μας, που καλύπτει έκταση περίπου 1.970 στρεμμάτων του δημόσιου δάσους Γρεβενών, αποτελεί τον βασικό πνεύμονα πρασίνου και χώρα αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης, η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί αίτημα 35 ετών και ξεκίνησε να υλοποιείται από πέρυσι. Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου βαραβρέθηκε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ύψους 350.000 ευρώ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στάθη Σταθόπουλου και του Δημάρχου Γρεβενών Κυριάκου Ταταρίδη για το έργο Δημιουργία Χώρων Αναψυχής και Αθλοπαιδιών εντός του περιαστικού δάσους Καστράκι Γρεβενών, που αποτελεί το επόμενο στάδιο αναβάθμισης του Άλσους. Ο υπουργός δήλωσε ότι η προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα έργα που δίνουν ανάσες στην τοπική κοινωνία είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τα Γρεβενά έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης για την ορεινή Ελλάδα. Από έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο της Πρέσπες, ξεκίνησε χθες την περιοδία της στη Φλόρινα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική πολιτική επιλογή του Υπουργείου να επενδύει στον πολιτισμό ως δύναμη ανάπτυξης, εξωστρέφειας και συνεργασίας. Έργα για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών έχουν σχεδιαστεί και εκτελούνται με επίκεντρο την νησίδα του Αγίου Αχιλίου και τον Άγιο Γερμανό. Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, οι Πρέσπες διαθέτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή κληρονομιά να αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών περιλαμβάνουν επίσης εργασίες επισκευής και καθαρισμούς στο ναό του Αγίου Γεωργίου, αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αχιλίου και βελτίωση και ανάδειξη των μονοπατιών και των διαδρομών του Δήμου Πρεσπών. Ο πρώην βουλευτής Γρεβενών Χρήστος Μπιάλας αναλαμβάνει συντονιστής Δυτικής Μακεδονίας του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι συντονιστές των περιφερειών θα έχουν την ευθύνη για τη συγκρότηση και ανάπτυξη της συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τη στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την επόμενη κρίσιμη τριετία ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Πρίτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης στη συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι Πρυτανικές Αρχές των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας. Ο κ. Θεοδουλίδης πρότεινε και ζήτησε τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό πρόγραμμα των 268 εκατομμυρίων ευρώ, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέο κτίριο για τη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλόρινα. Να σταματήσει η συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των διερχόμενων οδηγών στην Εγνατία Οδό και να ακυρωθούν τα σχέδια για υπέρογγες αυξήσεις στα διόδια, ζητάει η ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα με ερώτησή της προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Την παρέτηση και παράδοση της Δημοτικής του Έδρας ανακοίνωσε ο πρώην Αντιδήμαρχος Κοζάνης Νίκος Παπαδόπουλος. Όπως αναφέρει στην ανοιχτή επιστολή παρέτησής του, η αξιοπρέπεια του δεν του επιτρέπει να γίνει ντεκόρ σε μια παράσταση αλαζονίας, όπου το εγώ του ενός εκμηδενίζει τον μόχθο των υπολείπων. Για τους λόγους αυτούς, δηλώνει ότι η παραμονή του σε μια δημοτική παράταξη που διοικείται με αυτό το ύφος και αυτή την ηθική είναι αδύνατη. Εν τω μεταξύ, την ανεξαρτητοποίηση και την οριστική αποχώρησή του από τη Δημοτική Παράταξη Ενωμένη ΕΟΡΔΕΑ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Πόντης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του είναι συνειδητή και αποτελεί μονόδρομο, καθώς όπως αναφέρει, όταν οι αρχές, οι αξίες και οι δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες υποχωρούν μπροστά σε προσωπικές επιλογές, σκοπιμότητες και πρακτικές που δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή και σε αυτή τη συνενοχή αρνείται να συμμετέχει. Σε δήλωσή του για την παρέτηση του Δημήτρη Πόντη, ο Δήμαρχος ΕΟΡΔΕΑ Παναγιώτης Πλαγιαντάς αναφέρει ότι η Ενωμένη ΕΟΡΔΕΑ, ενωτική δημοτική και όχι πολιτική παράταξη, παραμένει προσιλωμένη στις αρχές και στους στόχους της. Προφανώς πλέον δεν αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο τι είναι πολιτική και τι αυτοδιοίκηση, αναφέρει ο κ. Πλαγιαντάς. Ζητήματα πρόληψης, άμεσης επέμβασης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης ενδεχόμενων πυρκαγιών τόσο σε αγροτοδασικές εκτάσεις όσο και στον αστικό ιστό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης εργασίας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωνσταντίνου Βίζα, του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχου Ιωάννη Αμανατίδη και του Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαου Σιλίρη. Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Στην έμπρακτη ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας προχώρησε ο Δήμος Πρεσπών με τη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα συμβάλει στην κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου και την καλύτερη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Ο εξοπλισμός που δωρήθηκε περιλαμβάνει τροχύλατο καρότσι επειγόντων περιστατικών, σετ οξυγονοθεραπείας 10 λίτρων με ρυθμιστή και συσκευή αμπού σιλικόνης με μάσκα ενήλικων. Τον εξοπλισμό παρέδισε ο Δήμαρχος Πρεσπών στη διοικήτρια του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης ενίσχυσης των δομών υγείας που εξυπηρετούν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων με τίτλο «Τροχιά 26» πραγματοποιείται από αύριο μέχρι και την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνης στο πλαίσιο των Λασανίων. Αύριο στην έναρξη των εκδηλώσεων στις 9 το βράδυ θα δοθεί συναυλία από τον 12ο Πίθηκο, έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop μουσικής. Και με την πολιτιστική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα και καλό μήνα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Δεν χρειάζεται να πάμε Χαβάη. Έχουμε ωραιότατα μέρη στην Ελλάδα για να κάνουμε ένα διάλειμμα, όπως μας είπε το τραγούδι που ακούσαμε. Από την άλλη και στη Πρωτοψάλτη, ήταν και το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αλλάζουν οι μήνες, δεν αλλάζουν όμως τα όνειρα, και με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, ο οποίος ήρθε. 32 με 34 το μεσημεράκι στη Δυτική Μακεδονία, 19 η χαμηλότερη.

0: Όπως είδατε, μένουμε καλοκαιρινά. Τα ξύλινα σπαθιά ήταν αυτά που ακούσαμε και λιωμένο παγωτό. Πάμε τώρα μια βαθιά ανάσα να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ένα σωρό ονόματα έχουν τη τιμητική τους. Ξεκινάμε. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Χαριβόια, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρίκλια. Σίγουρα ανάμεσα στα ονόματα θα αναγνωρίσετε κάποια από οικεία πρόσωπα. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν.
1: Πω πω πω. Πολλά πολλά.

0: Βαλκίνος Ιωαννίδης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία στο τραγούδι Με τόσα ψέματα που ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, φέρνει το καινούριο μήνα, ο οποίος είναι ο Σεπτέμβριος. Είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημέρες. Τώρα, η λέξη September στα λατινικά προερχόταν από το αριθμητικό septem, που σημαίνει 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα λοιπόν, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση. Να πούμε ότι η 1η του Σεπτέμβρη συνδέεται ή συνδεόταν μάλλον στο παρελθόν με ποικίλες προλήψεις. Οι έγκυες απήχαν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με σημάδι. Λοιπόν, έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι. Λέγεται Χινόπορος επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Λέγεται και τριγητής λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Λέγεται και σποριάρης επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Αλλά και σταυρίτης λόγω της μεγάλης γιορτής της ύψης του Ιτημίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Είναι και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία σίγουρα, οπότε εμείς να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους.
1: Ένα πράγμα θα σας πω μόνο και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Καλό μήνα.

0: Ένα τραγούδι για το φθινόπωρο ήταν αυτό που ακούσαμε από τον Αλυσμόνη το Μάνο Ξηδού, και πάμε σε μια μελανή στιγμή της ιστορίας μας που έγινε μία μέρα σαν σήμερα το 1939. Η ναζιστική Γερμανία λοιπόν εισβάλλει στην Πολωνία. Η επίθεση του Χίτλερ ανοίγει το δρόμο για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που συστήνει στην Ευρώπη έναν τρόπο πολέμου που θα γίνει συνώνυμος της ταχύτητας και του ευνηδιασμού. Να πούμε λοιπόν ότι η 1η του Σεπτέμβρη του 1939 έμεινε στην ιστορία ως η ημέρα κατά την οποία μια περιφερειακή εισβολή μετατράπηκε στην αφετηρία της μεγαλύτερης και καταστροφικότερης πολεμικής σύγκρουσης του 20ου αιώνα.
1: Όχι, όχι. Α, πα, πα, πα. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι. Α, πα,

0: Ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζου σε στίχους του Γιάννη Νευγρεπόντη από την ερμηνεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν ο τρίτος παγκόσμιος που μόλις ακούσαμε. Και καθώς όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε ένα λαϊκό τραγούδι θα περάσουμε για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. Βαγγέλης Περιπινιάδης το όνομά του, γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ψάλτη στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 1997 πέρασε στο τραγούδι από τα ταλέντα του Μίμη Τραϊφόρου. Γρήγορα λοιπόν καθιερώθηκε στο λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι με μεγάλες επιτυχίες. Το πρώτο τραγούδι που φωνογράφησε ήταν το «Σουρουπόνι» του Κώστα Καπλάνη το 1953. Μετά έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα, μας έδωσε πολλά τραγούδια. Να πούμε ότι γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαΐου του 2003.
1: Ξέρετε, ο Βαγγέλης ο Περιπινιάδης μια ζωή απέφευγε τη δημοσιότητα, απέφευγε τα πάντα. Ξέρω ότι κάνω μια δουλειά όπως κάνει όλος ο κόσμος. Και τη δουλειά που κάνω τη θεωρώ σαν μια εργασία κοινή, να πούμε. Να το πούμε. Πώς θα το πούμε. Ούτε βεντέτα αισθάνομαι, ούτε θέλω να είμαι ένας εργάτης λαϊκού τραγουδίου. Πάσχα κάνω με τον κόσμο, Χριστούγεννα κάνουμε με τον κόσμο, συνέχεια με τον κόσμο είμαστε. Ανήκουμε στον κόσμο και μετά στα σπίτια μας.

Το Αποστόλη το Κουτούκι, λοιπόν, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από το Βαγγέλη Περπινιάδη. Το λέει το όνομα, ανήκει στον Απόστολο Καλδάρα το τραγούδι και μουσικά και στιχουργικά. Και πάμε σε μία από τις μεγάλες κυρίες του κλασικού λαϊκού τραγουδιού που έλαμψε στο πάλκο και τη δισκογραφία και που έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Άννα Χρυσάφη το όνομά της, γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1921. Να πούμε ότι το 1949 το άστρο της άρχισε να λάμπει όταν τραγούδισε τη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Χιώτη, «Τα πεταλάκια», και εμφανίστηκε σε μια αθηναϊκή κοσμική ταβέρνα δίπλα στο Γιώργο Μιτσάκη. Επίσης να τονίσουμε πως ήταν η πρώτη λαϊκή τραγουδίστρια που εμφανίστηκε σε ελληνική ταινία στην κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» το 1952. Η Άννα Χρυσάφη είχε την τιμή και την χαρά να συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα ονόματα του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τάκη Μπίνη και άλλους πολλούς. Έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 σε ηλικία 92 ετών.

Κινηματογραφικό τραγούδι ανήκει στην ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας», σε στίχους και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Άννα Χρυσάφη και θα ξαναρθούμε στο σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε έναν τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης το όνομά του, εμείς τον ξέρουμε σαν Γιώργο Ρους, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Γεννήθηκε το 1976, μια μέρα σαν σήμερα. Να πούμε ότι υπηρετεί την μουσική που κινείται σε εναλλακτικούς ροκ και folk ρυθμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στο στίχο και τη μελωδία. Επιτυχίες που έγινε ευρύτερα γνωστός είναι οι εξαιρέσεις τις οποίες θα ακούσουμε στη συνέχεια, το λουλούδι του δρόμου και το ιδιαίτερη σχέση. Έχει κυκλοφορήσει προσωπικούς δίσκους ξεκινώντας από το 2010.

0: Λίγο πριν σας αφήσουμε, να θυμηθούμε και έναν ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024, το όνομά του Δάνης Κατρανίδης. Υπήρξε σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024 σε ηλικία 75 ετών. Γεννήθηκε στο Εγάλεο στην Αθήνα, αποφύτησε από τη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη και υπήρξε βασικός τέλεχος του Εθνικού Θεάτρου. Ξεχώρισε στη θρυλική παράσταση «Καμπαρέ» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ πρωταγωνίστησε σε τραγωδίες, musical και επιθεωρήσεις. Επίσης, δίδαξε υποκριτική σε νεότερες γενιές ηθοποιών. Αγαπήθηκε για το ήθος, το ταλέντο και το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του.
1: Ο ελληνικός σηματογράφος, ο λατρεμένος, αγαπημένος ελληνικός σηματογράφος, είναι ένα μεγάλο σχολείο για όλους μας. Μας διδάσκει πώς παίζεται η αλήθεια μπροστά στο φαγό, γιατί έχει ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Οι άνθρωποι της γειτονιάς δεν μπορεί να είναι κάτι εξωγήινο, κάτι γιατί έτσι γουστάρει ο ηθοποιός. Τους βλέπεις γύρω σου. Οι παλιοί ηθοποιοί, οι παλιοί κομικοί, και είναι πάρα πολύ και γνωστοί, δεν χρειάζεται να ανοίξω ένα κατάλογο να πω τώρα, είτε ήταν του δραματικού ελληνικού σινεμά είτε της κωμωδίας, ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να τους συναντήσεις στη γειτονιά, στην οικογένειά σου, και παίζαν με μια τέτοια αλήθεια και μια αυθεντικότητα που νόμιζε ότι έβλεπες ντοκιμαντέρ. Έβλεπες καταρχήν την Ελλάδα, τη γειτονιά σου, και σου ξαναθυμίζει ποιος είσαι. Γιατί δεν θέλουμε να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, κάνουμε ότι είμαστε κάτι άλλο. Εμείς οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θέλουμε να ντυνόμαστε και να ζούμε αμερικάνικα, να έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο, αλλά να αμφισβητήσουν την ελληνικότητά μας, γινόμαστε Τούρκοι.

0: Όταν πέφτει το βράδυ λοιπόν, ένα τραγούδι που είναι ντουέτο ανάμεσα στην Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Γιώργο Νταλάρα, και όταν πέφτει το βράδυ έρχεται και Δροσούλα. Έτσι λοιπόν εμείς θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνοντας βέβαια το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Φανίτσα, άμα δεν έχεις λεπτά παιδάκι, να άρχισε να παίρνεις ό,τι θες από εδώ. Και πατατίτσες να παίρνεις και μπάμιες και μελιτζάνες και ό,τι θέλει ψυχή σου, ό,τι θέλει. Πίστοση δεν κάνω, αλλά για τη φανίτσα, ό,τι θέλει. Ό,τι...
2: Καλοσύνη σας.
1: Ναι, καλοσύνη μου, αλλά άκου παιδί μου, να τρως λαδερό. Να τρως λαδερό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερες και εσύ Βίκυ, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή ή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη, εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς την δημιουργική αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα Τακούμι. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα που είναι 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα, ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι, των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολλής χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε και ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έκπληξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν. Όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα λίγο πριν τις 11 οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο, όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να προκληθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρ αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές πνευματικό παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπασαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβατρα κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονης σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευρά της κυβέρνησης. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές και εδώ να σου πω στο κυβερνοδρόμιο της Λίμνης του Πεθερινού μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε και την κοπηλαθία η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές και βέβαια οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες έτσι προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά θα λέγαμε κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν ως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιόριζαν μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την Αρτλάρη σας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς, παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα, αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς. Ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί, ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι. έχει, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής Ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο, προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές εναέριες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές εναέριες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κ. Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγινε λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια. Καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια καινή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 καινές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω ότι το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτικής. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων.

0: Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη. Όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Σκωτίας και οι δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών Ήτη, Βασίλη Γεώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Mm-hmm. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, στην αδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
2: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου του από την έρθη στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα

0: Σε όλους, διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τριμήνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8%, με τα έσοδα στην εστίαση να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τζίρος των καταλυμάτων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλύματα, ενώ ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτινα μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιδιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι
3: ήταν
1: κατάσταση βρίσκεται?
3: Βίκη που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της περιοριστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
3: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο. Είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13 τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, πάρει, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
4: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχερώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντο εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
5: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο Φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

με αυτόν τον γλυκό ατμοσφαιρικό dream pop ήχο των Steel Corners για να μας μπει καλά αυτός ο μήνας. The Last Exit για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα από το ομώνυμο τους άλμπουμ του 2021. 4 λεπτά μετά τις 2 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4 και σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλο ένα ακόμα μελωδικό τραγούδι που αυτή τη φορά μιλά για την αγάπη που ξεχωρίζει έναν απλό άνθρωπο από το πλήθος. Από το 1989 και εκείνο το εξαιρετικό solo album του Tom Petty, το Full Moon River. Υπέροχο Face in the Crowd, καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλό μήνα σε όλους μας.

Face in the crowd, τον Πέτη, μεσημέρι Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, 33 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα ό,τι πρέπει για ένα ποτηράκι νερό. Drink the water στον αέρα μας, μια εξαιρετική επανεκτέλεση με αυτό το χαλαρό ακουστικό στυλ του Jack Johnson, αλλά και τις υπνοτικές κιθάρες των αδελφών Gutierrez. Καλησπέρα σε όλους.

Jack Johnson, Hermanos Gutierrez, Drink the Water, φετινή αυτή η κυκλοφορία. Πάμε πίσω στο 1974 να ακούσουμε ένα κρυμμένο διαμάντι από τη δισκογραφία του Βραζιλιάνου θρύλου Ζόρζι Μπεν και από τον δίσκο Ατάμπουα ντε Εσμεράλντα, το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που είναι γραμμένο στα αγγλικά.

περάσαμε από την Αυστραλία και ακούσαμε τον σύγχρονο soul καλλιτέχνη, τον Don West, εδώ σε ένα τραγούδι από τον ντεμπούτο άλμπουμ του, το Give Me All Your Love. Ήταν το Send It Back και ένα σύντομο σε διάρκεια μόλις 2 λεπτά, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε συνέστημα το επόμενο κομμάτι με τίτλο The Stars Are Out, είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Jonathan Jeremiah.

ότι η Μεγάλη Βρετανία, η επιστροφή στη δισκογραφία του Simon Green ή αλλιώς του Bonobo, αυτή τη φορά καλεσμένη του στα φωνητικά η Joy Crooks και ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με τίτλο Always on Your Side. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο, για τη λυτρωτική δύναμη της μουσικής τραγουδούν η Μουρτσίμπα. The Music That We Hear από εκείνο το εξεπέραστο άλμπουμ το Who Can You Trust του 1997.

The music that we hear, η Μορτσίμπα εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε στη Βραζιλία για να ολοκληρώσουμε εκεί το πρώτο μας ημίωρο, να ακούσουμε τον γνωστό rapper BK με το κομμάτι Cacos de Vitro και την νοσταλγική γυναικεία φωνή που ακούγεται ανήκει στην εμβληματική επίσης βραζιλιάνα τραγουδίστρια την Εβίνια.

0: Κόσμος 93,6. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε. Κόσμος.

από τα αγαπημένα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ των Gorillaz, το The Mountain. Ήταν αυτό εδώ που μόλις έφυγε από τον αέρα μας το Empty Dream Machine, με την κιθάρα του Johnny Marr και τα υπέροχα φωνητικά του Black Thought. 37 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ο πολυσχηδής Βρετανοϊνδός συνθέτης Νίτιν Σόνι στον αέρα μας. Εδώ από το επιτυχημένο του άλμπουμ το Prophecy του 2001. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο ήλιο βασίλεμα. Sunset, καλησπέρα και πάλι.

στη Γερμανία με το ντουέτο των Populous and Rebecca. Αυτοί με τη σειρά τους γεφυρώνουν τον ηλεκτρονικό ήχο με την παραδοσιακή μουσική από το πράσινο ακροτήρι, μαζί τους και ο Τιμπάου Ταβάρες. Από την ίδια μεριά του πλανήτη ακούμε Infelicidad.

Η εξαιρετική διασκευή του Guns of Brixton από τον Jimmy Cliff από το 2012, αυτό και το άλμπουμ του Rebirth, μια μοναδική επιστροφή στις ρίζες, καθώς το αρχικό τραγούδι των Clash ήταν εμπνευσμένο από τον ίδιο τον Jimmy Cliff, αλλά και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία The Harder They Come. Με τον Freddie Massamba θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και ένα κομμάτι με τίτλο Kembo που σημαίνει ευλογία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στις μουσικές μας, παρέα με τη Λουκία Σούπουλη μέχρι τις 4.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

για τραγούδι που έγραψε πρώτα ο Σπι, My Little Sims, πριν το μετατρέψει σε τραγούδι στο στούντιο εδώ. Μας είπε για τη δύναμη της αγάπης που όμως μας απελευθερώνει. Έτσι, Free, εξού και ο τίτλος από το άλμπουμ της Lotus που κυκλοφόρησε πέρσι. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές για μία ώρα ακόμα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα από το Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι μας βρίσκεται για να τα λέμε εκτός αέρα. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία συγκεντρώνει ολόκληρο το ηχητικό αλλά και ραδιοφωνικό περιεχόμενο της ΕΡΤ, live και on demand, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές. Εκεί θα βρείτε και τα διαδικτυακά μας ραδιόφωνα, τα web radios, όπως είναι το Vintage Radio ή το Now Hits, ή και τους σταθμούς για τα 80s, τα 90s, τα podcast του Κόσμου που ανεβαίνουν συχνά εκεί, θα τα βρείτε, αλλά και σπάνιους θησαυρούς από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Για απελευθέρωση μιλάει και το επόμενο κομμάτι, οι πρώην συνεργάτες της Little Sims, Salt, ακούμε Set Me Free.

Teardrops από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της pop soul σκηνής των 80's, Womack & Womack βεβαίως, καινούργια κυκλοφορία το επόμενο κομμάτι από την ανερχόμενη soul jazz τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Λονδίνο. Μας έρχεται η Olivia Vitalis εδώ, συνεργάζεται με τον Ιρλανδό Maverick Sabre, ακούμε το single τους Don't Cry.

Από το 2023 μας ήρθε αυτό το κομμάτι με τον αγγλικό τίτλο All I Want, από τη συνεργασία των Louisa Tuck αλλά και των Texas. Συνεργασία έχουμε και για το επόμενο κομμάτι. Ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, ο Laurent Bardin, συνεργάζεται εδώ με την Ιταλο-Ελβετίδα ράπερ την Έλεα, και ένα κομμάτι που πατρεύει jazz και rap με στίχους και στα ιταλικά με γαλλικό ρεφρέν. Ακούμε το «Σε Λαβή».

αγαπημένο, το κομμάτι The Dare από το 2018, η συνεργασία των Sophie Tucker και των επίσης νεοϊρκέζων The Knox, εδώ στον κόσμο 93,6. Γκίσμο Βαρύγιας και Παραΐσο για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου. Κόσμος 90.

Με τον Αρεσέν, τον Έλληνα παραγωγό που όμως έχει διεθνή πορεία, εδώ από τη συνεργασία του με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια την Κατρίν Ντεμπέρ, πιο γνωστή από τη συμμετοχή της στους Bell Roos, Lucky Old You, ένα κομμάτι που μας ήρθε από το 2015, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος, 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Ecocentrics, ένα project, ένα ακόμα μάλλον project του Αντριάν Κεσάδα από το άλμπουμ Eco Hotel και την υπέροχη φωνή της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Τίτα Λίμα. Ακούμε το O Sol. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Χωσέ Γκονζάλες, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Σόλομον, το μετέτρεψε έτσι. Με το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Σόλομον, το μετέτρεψε.

και οι αγαπημένοι Βρετανοί Ezra Collective που συνδυάζουν τη jazz με αφρικανικούς ρυθμούς. Only Love, το τελευταίο του single, με τη συμμετοχή του rapper Pasalio. Και μόλις 6 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Το μεσημεράκι όπως πάντα στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια της ελληνικής και όχι μόνο down tempo dub σκηνής, το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα εδώ από το κόσμο, Essence Lament της Smokey Bandits. Καλού μήνα να έχουμε από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Με Soul Jazz Orchestra ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Έφτασε η 1η του Σεπτέμβρη, 4 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Καλησπέρα και καλό μήνα και καλό απόγευμα και όλα καλά να πάνε και αλλαγή εποχής. Ουσιαστικά κάπως αφήνουμε πίσω ή τουλάχιστον στο κομμάτι το τυπικό αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα θα συνεχίζεται και έτσι θέλουμε, έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι απότομη η μετάβαση, η αλήθεια, για τους περισσότερους που τώρα επιστρέφουν. Εδώ λοιπόν, στην 1η εκπομπή για τον Σεπτέμβρη, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας συνάντηση ένα κλασικό για το Σεπτέμβρη. Από τα τέλη των 70s. September, Earth, Wind and Fire.

Boys από το 2020, το Lovely. Και η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ, κυκλοφορώντας σε μια γειτονιά του κέντρου της πόλης, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική είναι η Αθήνα τον Αύγουστο και πόσο διαφορετική ήταν χθες. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι πάλι πίσω. Εδώ λοιπόν στις επάλξεις. Δώστε στίγμα. 2-10-6-06-64-29. Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber, εκεί μας βρίσκεται και μας εντοπίζετε. Διαφορετικά μας στέλνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνούμε και στα social. Κόσμος 936 αν θέλετε, ή αλλιώς στα προσωπικά μας. Και λέγαμε χθες για αυτό εδώ που έρχεται, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, είναι από ένα δίσκο που θα έρθει στα χέρια μας τον Οκτώβριο, με γυναικείες φωνές.

0: jail. Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Το Onsiu διαφορετικό και Κόσμος 93,6 και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έβλεπα σήμερα ότι σε λίγες ημέρες, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται Η Πρώτη Μετάδοση και είναι το δραματοποιημένο χρονικό της δημιουργίας της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης και ταυτόχρονα η εξιστόρηση μιας εμβληματικής πολιτικής περίοδου που επηρέασε την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα πραγματικό λοιπόν ιστορικοπολιτικό θρίλερ σε σενάριο και σχέδιο του Σπύρου Δερβενιώτη και χρώμα της Αγγελικής Σαλαμαλίκη. Αυτό το κόμικ θα έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σιγά σιγά εμείς για τις 4:30. Έχουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξίοχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

Και αυτό από τα 70's έχουμε σήμερα, νομίζω, κάνει δύο πολύ ωραίες βουτιές σε εκείνη την εποχή. Down in Mexico, The Coasters. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Τρίτη και 1η Σεπτεμβρίου και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ήλιος και φεγγάρι πάνε μαζί σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Brookcombe και Love Was Made of Stone, νέο single. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγες ημέρες. Και επειδή πιάσαμε το θέμα της αγάπης, να σας πω για αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα για την εργένικη ζωή, που λέει ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Μια νέα έρευνα στρέφει λοιπόν το ενδιαφέρον στο τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία δεν βρίσκεται σε σχέση. Έγιναν λοιπόν σε μια σειρά τριών μελετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη λεγόμενη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης μέσω της εργένικης ζωής. Και με τον όρο αυτό περιγράφουν την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς μόνος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού του, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές και να δημιουργήσει νέους δεσμούς. Στις τρεις μελέτες αυτές, οι επιστήμονες εξέτασαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και κατά πόσο αυτή η αντίληψη συνδεόταν με τις καθημερινές εμπειρίες και την ψυχική τους ευεξία. Και τα αποτελέσματα που λέτε έδειξαν ότι όσοι θεωρούσαν την εργένικη ζωή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητούν νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας ή η ενασχόληση με κάποιες εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας.

λόγια η απουσία συντρόφου δεν σήμαινε και απουσία ουσιαστικών κοινωνικών δεσμών. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο αν είσαι single, αλλά πώς το βιώνεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το βασικό είναι να έχεις διάθεση να ζήσεις, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες, να εξελιχθείς σε όποιο πλαίσιο έχεις επιλέξει να βρίσκεσαι.

Close to You λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Nick Waterhouse, LA Turnaround.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul λοιπόν, και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, συνεχίζουμε στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώστε βάση σε αυτό, Baila Nova. Το Μπεριμπάου. Σε μια ιδιαίτερη ακουστική εκδοχή.

που κρύβει αυτό το τραγούδι και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν να βλέπει διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το σινεφίλ κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών, που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Τις 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά.

από την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το hard time.

Sincere's και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο ΕΜΣΤ θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής κόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς, στην Αττική από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

0: Black Smoke και βγήκαμε στο
1: Κόσμος 93,6.
0: Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείο, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω, καλά κρατά το μποτιλιάρισμα, και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάει για έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, τίποτα από όσο μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις.

επίσημα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024 το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι λύση συνήθως το σημείο που η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις σκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθείρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στο χώρο εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο λέει δεν θα γίνει ποτέ Central Perk.

Σίβερτ Χόγε, Μην του Δεσί, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα, καλό μήνα να έχουμε και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλουγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Killer, John Lee Hooker εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλό μήνα, λέμε, ο Σεπτέμβρης ήρθε και φοβερά καλοκαιρινός. The Healer για το ξεκίνημα. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, αυτό, του Σεπτέμβρη το πρώτο. Το 2026, να σκεφτεί κανείς ότι φτάνει στο τέλος του και το 2026, σιγά σιγά. Άλλους 3 μήνες έχουμε για αυτή τη χρονιά. Η Σαντέ διασκευάζει τη Τίμη Τόμας και ο Τίμη Τόμας είχε πει ότι είναι η αγαπημένη του εκτέλεση, ότι η Σαντέ το ερμήνευσε καταπληκτικά. Θα ήταν λίγο δύσκολο η Σαντέ να πάρει κάτι να το κάνει μέτρια. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια στιγμή που έβλεπε τις ειδήσεις για τον πόλεμο, πήρε ένα μολύβι και έγραψε αυτά τα λόγια. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρέα οι άνθρωποι, να συνυπάρχουμε. Πόσο δύσκολο. Παρέα λοιπόν μέχρι τους 8, καλώς ήρθατε, τόσο μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Όλα υπάρχουν, Instagram, Facebook. Μηνύματα στέλνεις όπου βρεις ότι υπάρχει thread για μήνυμα. Στείλε, θα το δούμε. Κυρίως όμως του Viber και του Messenger τα βλέπουμε πιο εύκολα. 210-6066-429 το τηλέφωνο.

Μπαρντέν και Μέλισσα Βέκαρτ εδώ στον κόσμο στους 93,6. Οι Rolling Stones μένουμε στο 2026 για τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά. Jealous Lover, Foreign Tongues και καινούριο σίγκλ έβγαλε ο Τζακ Σαβορέτη και έρχεται σε λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού. Ζωντανά θα δούμε Τζακ Σαβορέτη.

Γκαρντό. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το 22, έγινε μια φοβερή ψηφοφορία, μια λίστα πολύ περίεργη και ευχάριστη. Ψηφίστηκαν λοιπόν τα τραγούδια που έχουν τους πιο παρερμηνευμένους στίχους που ο κόσμος ακούει μονίμως κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα ο Μικ Τζάγκερ αναδείχθηκε ως ο τραγουδιστής που δυσκολεύει περισσότερο τον κόσμο στο να τον καταλάβουν, να καταλάβουν τι τραγουδάει. Ο Μικ Τζάγκερ είναι νούμερο ένα. Έτσι το 22 έγινε αυτό, και έρευνα μαζί, μια έρευνα στο World Finder έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων, όταν ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος για χρόνια σχετικά με ένα αγαπημένο του τραγούδι, αποφασίζουν ότι προτιμούν τη λανθασμένη εκδοχή και συνεχίζουν να το τραγουδούν. Το 52% λοιπόν άκουγε τους Beatles να τραγουδούν I get high, I get high, I get high στο I want to hold your hand, αντί για τους πραγματικές λέξεις που λέει I can't hide. Και το Smells Like a Teen Spirit είναι πάρα πολύ ψηλά το Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Έλεγε ο Κομπέιν, ο δόλιος. Αλλά ο κόσμος άκουγε With the lights out, it's Las Vegas. Hear me all now, entertainers. Αυτό άκουγε ο κόσμος ο πολύς. Αλλά ένα είναι το τραγούδι που ήρθε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με το 70% των ακροατών να πιστεύει ότι ο στίχος Exit Light, Enter Night ήταν στην πραγματικότητα Eggs and Light, End All Nights. Αυτό άκουγε το 70% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο έξω δεν υπάρχει. Νομίζω εντάξει, το Exit Light, Enter Nights, όλα τα άλλα έχουμε κάνει και εμείς λάθος σε κάποιους στίχους πιτσιρικάδες, αλλά πόσο να ακούσεις Eggs All Night. Πάντως την πρωτιά την πήραν η Μετάλλικα. Είναι το πρώτο κομμάτι Misunderstanding στον στίχο. Το 70% και το 2022 πήρε μια τέτοια φοβερή πρωτιά. Εμείς θα τα ακούσουμε. Ναι βέβαια, θα τα ακούσουμε από κορίτσια. Κορίτσια που το 2016 έκαναν το άλμπουμ Just Crazy Enough για να διασκευάσουν Μετάλλικα από Shell. Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτο βιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Long hard times to come. Gangsta Grass και Tones. Καλό μήνα λέμε, καλό μήνα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει ζεστός και θα μείνει έτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβρης και τρεις μήνες μέχρι να φύγει και αυτή η χρονιά. Έτσι, μεγάλη γιορτή κιόλα σήμερα. Γιορτάζει ο Διαμαντής, η Αθηνά, ακριβώς ακριβή, Ελπινίκη, Ερασμία, Θάλια, Ουρανία, Τσαπφό, Σιμεών, Χαρίκλια. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Stray Cat Strat, να σας χαιρόμαστε, ό,τι και αν κάνετε απόψε εσείς που γιορτάζετε. Stray Cats στον αέρα μας.

Cat Class και Cat Style έχουν οι Stray Cats, οι αδέσποτες γάτες Stray Cats, στράτα από Stray Cats. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία με μια αδέσποτη γάτα στη Ρωσία που μια νύχτα το χειμώνα τη μεταμόρφωσε σε ηρωίδα. Η Μάσα ήταν ένα γατάκι που το ήξερε όλη η γειτονιά, μια μακρύτριχη ραβδωτή γάτα. Ήταν η γάτα της γειτονιάς. Το 2015 οι κάτοικοι τη γνώριζαν, την τάιζαν, έμπαινε μέσα σε μια πολυκατοικία, τη φρόντιζαν δηλαδή οι άνθρωποι της γειτονιάς. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα αγοράκι εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ένα μωρό 3 μηνών κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας που φρόντιζαν τη γάτα. Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, η Μάσα το βρήκε η γάτα και αντί να το προσπεράσει, σκαρφάλωσε μέσα στο κουτί, τυλίχτηκε, τύλιξε με το ζεστό της σώμα το βρέφος προστατεύοντάς το από το κρύο και στη συνέχεια άρχισε να νιαουρίζει τόσο δυνατά και επίμονα ώστε κάποιος να παρατηρήσει ότι η γάτα στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό που το έσωσε. Οι ιατρικές αναφορές εποχής είπαν ότι η θερμότητα, η παρέμβαση της Μάσα κράτησε το μωρό ζωντανό σε συνθήκες παγετού. Αυτό έκανε ένα stray cat, ένα αδέσποτο γατάκι που δεν είχε τίτλο, καμία εκπαίδευση, καμία υποχρέωση. Ήταν απλά μια αδέσποτη γάτα που έσωσε μια ψυχούλα. Summer's almost gone. The Doors.

Dusty Springfield, the summer is over. Ο Σεπτέμβρης βέβαια δεν πολύ συμφωνεί με την Dusty Springfield, τουλάχιστον για τις αρχές του. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα δροσίσει κάτι προς το τέλος. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα έρθει. Μπορεί να έρθει τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όλες οι εποχές, μωρές μουσικές. Ο κόσμος. Alabama Shakes στο 2026. I Must Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ. Όλες οι εποχές, μωρές μουσικές. Ο κόσμος. Alabama Shakes στο 2026. I Must Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ.

Abba μας έχει λοιπόν στο 2026 μας Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ I Feel Hope Coming. Φοβερό ότι κανείς έγραφε αυτό το τίτλο στο 2006. Υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, γιατί όχι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Wide Awake in a Dream, λέει η Vicky Anderson, ότι είναι ξύπνια μέσα σε ένα όνειρο και το ζει στα αλήθεια. Άλλη πάλι είναι ξύπνη σε έναν εφιάλτη, αλλά τουλάχιστον η Vicky Anderson ζει το όνειρο.

Wide Awake in a Dream. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για τη Βίκη Άντερσον, μια αγαπημένη φωνή και του James Brown. Η Βίκη Άντερσον, η Τίνα Τέρνερ κάνει το πρώτο της νούμερο 1 μετά από 25 χρόνια καριέρας σε ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήξερε και εκείνη τι να το κάνει και αν της ταιριάζει. Μάλιστα το είχε απορρίψει και η Ντόνα Σάμερ, είπε ότι έκατσε μερικές ώρες και δεν βρήκε κάτι να το ηχογραφήσει, δεν την ενδιέφερε τόσο. Η Τίνα Τέρνερ προσπαθούσε να βρει πού υπάρχει εκείνη μέσα σε κάτι τέτοιο, αλλά το βρήκε τελικά, γιατί ήταν η Τίνα Τέρνερ και μπόρεσε να βρει τον εαυτό της μέσα σε ένα τραγούδι, να ξεπεράσει τα όρια, τα μουσικά. Φυσικά, τι άλλο θα περίμενε κανείς από μια τέτοια φωνή? Αν δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Τίνα Τέρνερ αυτό, ποιος θα το έκανε? Οι άνθρωποι που το έγραψαν όμως κάτι είχαν δει, κάτι ένιωθαν ότι θα φτάσει στην κορυφή του, και έφτασε, σαν σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτέμβριο το 1984, το πρώτο σίγκλ νούμερο 1.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Billy Stewart, γιατί μπορούμε να ακούμε το Summer Time ακόμα. Αυτό μας λέει ο Σεπτέμβρης και θα μας το λέει για αρκετές μέρες. Καλό μήνα! 1η Σεπτεμβρίου 2026, Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τη δεύτερη μας ώρα παρέα σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε και καινούριοι της παρέας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται μέσα σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου, το κατεβάζεις, ακούς, βλέπεις και στο χρόνο που εσύ μπορείς. Ζωντανά και on demand δηλαδή όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Feeling good από την Νίνα Σιμών. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber με ένα search απλά, Κόσμος Radio στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν, στα social media ακολουθείς, κάνεις like και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Οι τρόποι είναι πολλοί για να είμαστε παρέα που και αν βρίσκεσαι όσο μακριά. Το soundtrack έχουμε πει, ένα είναι Κόσμος. Burn It Down, Σαμπούζι μαζί με τον Leon Bridges. Το 2026, ένα πάρα πολύ ωραίο, δροσερό ντουέτο.

Ναρκισισμός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Οι ναρκισιστές νιώθουν κοινωνική απόρριψη πιο συχνά από τους υπόλοιπους, όχι μόνο επειδή άλλοι τους αποφεύγουν, αλλά και επειδή οι ίδιοι τείνουν να ερμηνεύουν καταστάσεις ως απόρριψη. Το 2026, μια έρευνα τον Ιούλιο, πρότεινε ένα μοντέλο όπου δείχνει ότι ένας φαύλος κύκλος γίνεται, όπου οι αλγόριθμοι σερβίρουν συνεχώς περιεχόμενο που ενισχύει την αυτοεικόνα του ναρκισιστή με τα social media, κάνοντάς τον ακόμη πιο νάρκισο με τον χρόνο. Οπότε οι υποψίες που είχαν άνθρωποι ότι οι νάρκισοι μπορεί, καθώς μεγαλώνουν, να χειροτερεύει η κατάσταση, είναι αλήθεια. Διαφορές μεταξύ ατόμων παραμένουν σταθερές. Αυτός που ήταν ναρκισιστής στα 20 παραμένει και στα 60, και ίσως να γίνει και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Με τη λέει και ποιος μεγαλώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητας, αν δεν είναι δουλεμένες, χειροτερεύουν, έτσι δεν είναι? Έρευνα σε 815 ενήλικες στην Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ναρκισισμό διαδεδομένο, πολύ και ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό, και η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρειάζεται κλινική παρέμβαση.

Τζίγκο ακούσαμε στο 2026. Ευχάριστο καλοκαιρινό και αυτό. 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, Viber, Messenger, rteco.gr. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος είναι η παρέα σου. Οι μουσικές σου, το soundtrack, στις εικόνες που έχει ο καθένας και τις διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Joy Crooks μαζί με Bonobo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζωάου Σέλβα, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα και πάλι. Τρίτη είναι, 1η Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά καλοκαιρινά. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στη Θάλια, Κοραλία, Κλεοπάτρα, Καλλιρόη, Καλίστη, Θεανό, Ερατό, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Αδαμαντία, Διαμαντής, Χάιδο, Χαϊδεμένη. Πολλά πολλά τα ονόματα. Γιορτή μεγάλη σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Η καλή λεξικό είναι στον αέρα μας με τον Νότε Βάγιας. Μπορείς να ακολουθήσεις στις σελίδες μας στα social media. Κόσμος 93,6, όπου πατήσεις σε Facebook, Viber για να στέλνεις μηνύματα, Messenger από το Facebook και Instagram.

Νότε Βάγιας από τους Καλέξικο, λοιπόν, από το 2012, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν πάντα η Καλέξικο και εδώ στην Αθήνα που τους έχουμε δει ζωντανά. Και αφού μιλάμε για ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, σίγουρα αυτό το ντουέτο που έρχεται και αφιερώνει στο JJ Kale και ένα τραγούδι που το ζητήσατε εδώ στο Viber, Someday, Mark Knopfler ερμηνεύει όμως και Eric Clapton για το JJ Kale.

Περασμένος από τον Τζέζι Κέλ και ο Κλάπτον, πάντα τον είχε θεό τον Τζέζι Κέλ και ο Μαρκ Νόφλερ, και φαίνεται σε οτιδήποτε έχουν κάνει η αισθητική του Τζέζι Κέλ που είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το βελούδινο, το αληθινό του τραγουδοποιού, η απλότητα και η απλή ανάγκη της έκφρασης και το, η προσοχή και η φροντίδα στον τρόπο που παίζουν κιθάρα και ο Κλάπτον και ο Νόφλερ και ο JJ Κέιλ. Τέτοια φροντίδα είχε στη μουσική και ο Ραούλ Μάλο, που θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τελευταία live που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Νοσότρος και Summertime, ζωντανά στο Νάσβιλ το 2025, λίγο πριν.

Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα στην Ελλάδα. Αφήνουμε τους Ζαφύρος. Στέλλα με τον Baby Brazil. Στέλλα Λασπαλάβρας, Ελλάδα και Μέξικο.

Φιλαρμόνικο Ορκέστρα να συνοδεύει την Αρίθα Φράγκλιν. I say a little prayer, Bert Baccarat. Sold out έτσι στις περισσότερες αίθουσες, ακόμη η Οδύσσια. Γίνεται ένας χαμός και στα Θερινά και στις IMAX αίθουσες. Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η ταινία της χρονιάς. Η Οδύσσια με όλα αυτά, με όλα τα παρελκόμενα που είχε. Και τα σχόλια, όλα αυτά που έγιναν για την ταινία, τίποτα, αυτή δεν ίδρωσε, μια χαρά ο Νόλαν και μια υπερπαραγωγή, έτσι, είναι καλή ταινία. Ο Νόλαν ξέρει να κάνει ταινίες, ξέρει να κάνει κινηματογράφο, κάτι που θα σου κρατήσει την προσοχή μέσα στον κινηματογράφο χωρίς να βαρεθείς. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος Αδάμ που ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο, κόσμος 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά, σε ελπίζουμε δεν θα είναι καύσωνας όλος ο Σεπτέμβρης, να δροσίσει λίγο. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πάρα πολλά ονόματα σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

νέο γραμμάτι και το Dungeon Sound. Έτσι πάμε να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους. Αυτό δείχνει ότι επέστρεψαν όλοι ή σχεδόν όλοι. Πάντως η κίνηση σήμερα πρωτομηνιά είναι αισθητή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αν βρίσκεται στον δρόμο τέτοια ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με 36 βαθμούς. Δεν μπορεί να έχεις ούτε χειμωνιάτικη διάθεση ούτε τίποτα άλλο. Απέναντί μου χαμογελαστός ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο χαμογελαστός Πέτρος Αδάμ στην κονσόλα του ήχου. Θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια μέρα το αλλάξουμε. Έτσι θα έρθεις εσύ να κάνεις εκπομπή και θα έρθω εγώ να κάνω κονσόλα. Καλή ακρόαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με τον Paul Weller και τις φωνές των Ινδιάνων. All along the Watchtower.

Το 1967 το πρώτο ακούσαμε από τον Bob Dylan, All Along the Watchtower, εδώ παρέα με τους People for Change, Music for Change, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη μουσική από όλο τον κόσμο, με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή άρχισαν όμως πάνω σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου όλα τα χρήματα πήγαιναν για να φτιαχτούν μουσικά σχολεία, φίλες και φίλοι σε όλο τον πλανήτη. Άρχισαν να μαζεύονται και μεγάλη μουσική, και όχι μόνο μπάσκερς, η μουσική του δρόμου. Όπως καλή ώρα εδώ, ο Paul Weller για να ερμηνεύσει το All Along The Watchtower. Και αφού είμαστε που είμαστε τα παλιά και γιορτάζει σήμερα και ο Barry Gibb, να μας χαρίσει ένα τραγούδι.

ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, εκεί από το 66 μέχρι το 70, ήταν και πιο, δεν θα την λέγα παραγωγική, αλλά ίσως έγραψε τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα εάν οι Bee Gees και δύο Barry Gibb ήταν αυτό το συγκρότημα όπου έβαλε μέσα στο χάρτη και ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της εποχής. Και μέσα στη δεκαετία του 70 μετακινήθηκαν όλοι και έπαιξαν δίσκο, έβγαλαν το Stay Alive, έβγαλαν ένα από τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, παρέα φυσικά με το soundtrack που ανέβασε με τον Bodyguard και το I Will Always Love You η Whitney Houston και πολλά πολλά άλλα πράγματα για τη δεκαετία του 80 και με προσωπική καριέρα. Και ο Barry Gibb, ο οποίος μάλιστα έγραψε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ανέβασε ίδια ηλικία με την Dolly Parton, είχαν τραγουδήσει μαζί μάλιστα και σε live, αλλά και το 21 όταν έβγαλε ένα άλμπουμ ο Barry Gibb με τραγούδια από την οικογένεια των Gibb Brothers, καθότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή εν ζωή από τους υπόλοιπους, από τον Μωρίς, τον Ρόμπιν και τον Άντι. Είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έγραψε ότι η Dolly Parton δεν είναι απλά μέσα στην καρδιά μας, είναι αυτό που λένε όλοι fly, Dolly fly, αυτό θα μείνει, κρατήστε αυτή την έκφραση, θα μείνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η έκφραση αυτή I will always love you, ανεξάρτητα αν η ίδια είχε πει, και το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή, δεν ήθελε αυτό το τραγούδι να ακουστεί στην κηδεία της. Αυτό το είχε πει το 2014, ήθελε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι που το παίξαμε και χθες, ένα κλασικό gospel κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητό για την ίδια. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Jack Savoretti. Jack Savoretti ανέβασε, δεν κυκλοφόρησε καινούριο single, να το πούμε, ανέβασε ένα single το οποίο το συζητάγαμε στο Athens Music Week όταν μιλήσαμε με τον Jack Savoretti το Μάιο που μας πέρασε. Ο ίδιος είχε έρθει εδώ, είχε δώσει στα πλαίσια του Athens Music Week μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τον περιμένουμε στην Αθήνα και θα τον δούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Συζητώντας λίγο με τον Jack Savoretti, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εξάλλου, του έλεγα ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανεβάσει σαν single είναι το The One και ίσως είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ακροατών, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που παίζουμε πάρα πολύ και τουλάχιστον εγώ παίζω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Και να που το έκανε λοιπόν, το ανέβασε σαν single. Έχει και πολλά στοιχεία και από την country και από το Southern, από το τελευταίο του album We Will Always Be The Way We Were. The One, ο Jack Savoretti, στο Λυκαβητό 25 του μήνα.

Ο Τζακ Σαβορέτη. Στο Λιγαβητό, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Post Malone. Post Malone εδώ στο καλύτερο του εαυτό και ανέβασε λίγο παραπάνω τις μετοχές του όταν εμφανίστηκε στο pre-show, στο τελικό του Μουντιάλ. Φέτος το καλοκαίρι.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Παρέα με τον κόσμο Jazz. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά έχουμε social media, Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like. Δεν τρέχει κάποιος διαγωνισμός αυτές τις μέρες, αλλά μπαίνετε πάντα στα social media του Κόσμος. Και καλησπαιρίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε, καλησπαιρίζω όλους εσάς που βρίσκεστε. Και τσατάρουμε παρέα και πολύ περισσότερο, όπου και αν βρίσκεστε, στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Post Malone, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έκανε το μεγάλο μπαμ, λίγο παραπάνω ανέβασε συμμετοχές του λόγω της εμφάνισής του στο pre-show party που το μετέδωσα εξάλλου η τηλεόραση, όπως και η ΕΡΤ. Όλο αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό ναι μεν event, αλλά ήταν και μουσικό, καθότι όλος ο κόσμος περίμενε για πρώτη φορά να δει showtime, halftime, όπως γίνεται στο NFL, αλλά και το pre-show, αυτή την μεγάλη γιορτή. Αυτοί όμως που είναι συγκλονισμένοι είναι οι θαυμαστές του Post Malone, γιατί ακύρωσε την περιοδία του στην Αυστραλία ένα μήνα πριν από την έναρξή της. Αυτό έγινε προχθές, το διάβαζα, δεν πρόλαβα να το πούμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέμε, καθότι θα εμφανιζόταν και σε ένα-δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ με Μπέιλι Ζίμερμαν, με πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο ακύρωσε ο Post Malone και όλες του οι συναυλίες, και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Οκεανία γενικά, ήταν sold out δυστυχώς. Θα μάθουμε το λόγο για να σας πούμε. Σύναψον. Think. Και Maker.

Αυτή είναι η Μαρι Φρούς. Μαρι Φρούς, έτσι λέγεται κανονικά. Φρόες γράφεται. Και το Ντόναλντ Ομάρ. Αυτή η κοπέλα μας έρχεται από την Βραζιλία. Νεότατη, πολύ δροσερή και σίγουρα ανήκει σε ένα νέο κύμα Βραζιλιάνων καλλιτεχνών που φέρνουν ξανά την. Κάνουν ένα revival στον ήχο του MPP, αυτό που ονομάστηκε Brazilian Popular Music, αλλιώς Μουσικά Popular Brasileira, με μια προσωπική σύγχρονη προσέγγιση στον ήχο, βάζοντας και τη soul, βάζοντας τη folk κυρίως, την acoustic pop και μερικές φορές και την ηλεκτρονικά, και καλέ κάνει γιατί βρίσκεται μέσα πραγματικά στην εποχή. Και εμφανιστεί και στην Ευρώπη, έδωσε ένα πολύ ωραίο live και εμφανίσεις και στο Primavera Sound στο Πόρτο. Και γενικά η Μαρι Φρούς είναι μία από τις τραγουδίστριες που ανοίγει ξανά αυτόν τον ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και τον φέρνει και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Σταύρο από την Οξφόρδη. Μας κάνει ακρόαση, μου γράφει και ένα-δύο ωραία πράγματα για την Ντόλι Πάρτον. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, για την αεροφοβία και για τον φόβο των πτήσεων για την Ντόλι Πάρτον. Εμείς, αφού είμαστε στην Αγγλία, πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα αυτές τις μέρες ως single, ως additional single από μια πρόβα, ένα demo που είχε κάνει, και θα κυκλοφορήσει το Back to Black πιο ενημερωμένο με ένα τριπλό CD και διπλό βινήλιο, καθότι φέτος κλείνει το Back to Black στις 27 Οκτωβρίου 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Amy Winehouse, λοιπόν.

Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse. Είδατε, όταν τραγουδάει έτσι σε ένα demo πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 όταν ήταν να βγει το κομμάτι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν όταν την άκουσε ο Τόνι Μπένετ την πήρε μέσα στο στούντιο και είπε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει και blues, μπορεί να τραγουδήσει και jazz, μπορεί να τραγουδήσει και mainstream vocal jazz και οτιδήποτε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θαυμάστηκε, δεν τρελάθηκε ο Τόνι Μπένετ που λένε πολλές φορές ότι είδε ο τάδε και έμεινε, θαμπόθηκε κτλ. Την άκουσε και είπε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Όπως και τη Lady Gaga την άκουσε ο Τόνι Μπένετ και είπε: αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει jazz. Όπως τελικά και η ίδια έχει, στο τέλος έχει πει ότι ναι, μπορώ να τραγουδήσω και jazz και όχι μόνο. Tears dry on their own, λοιπόν. Γράφτηκε στο Μαϊάμι με τον Σάλαμ Ρέμι, που ήταν ούτως ή άλλως με τον Μαρκ Ρόνσον, ήταν ο παραγωγός. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια στο κατάλογο της Amy Winehouse. Στην αρχή, αυτό το κομμάτι έχει πλάτες, να το πούμε, με το No Mountain High των Marvin Gaye του 67. Και ήταν και ο λόγος που στην αρχή το έκανε μπαλάντα. Ο Ρέμι βέβαια ή ο Μαρκ Ρόνσον το φαντάστηκαν λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί σε το κομμάτι να έχει ένα up-tempo Motown rhythm. Και ήταν και ο λόγος που το έβαλαν και το εμάθαμε μέχρι σήμερα μέσα στο καινούριο, μέσα στο άλμπουμ της, μάλλον το Back to Black. Αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει είναι τελικά τριπλό και το βινήλιο, τριπλό και το CD και ψηφιακή μορφή, με ένα εναλλακτικό artwork, με limited edition έκδοση του studio album. Θα βγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φανταστείτε όταν το άκουσε αυτό το τραγούδι και γενικά το θέμα η όπρα, το είχε βάλει στο Oprah Winfrey Show στα γράμματα στην αρχή όταν ξεκινούσε την εκπομπή της. Όλα αυτά για την μεγάλη Amy Winehouse που έφυγε δυστυχώς τόσο νωρίς. Και αυτό το τραγούδι χθες το τραγούδισε η Casey Musgraves, αποτείοντας φόρο τιμής στην Dolly Parton.

Here you come again. Ένα από τα κομμάτια της Dolly Parton που για κάποιους που ακούνε country δεν είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Dolly Parton το 77 είχε βγάλει ένα άλμπουμ, το ομώνυμο κομμάτι, το Here You Come Again, και μάλιστα τέτοιο καιρό έτσι είχε ηχογραφηθεί, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 77 και άγγιζε λίγο περισσότερο την pop μουσική, περισσότερο την country αλλά και την pop μουσική, γιατί δεν το είχε γράψει στο Nashville, το είχε ηχογραφήσει σε ένα πολύ μεγάλο στούντιο στο LA, στο Sound Lab. Εκεί έβγαλε το άλμπουμ αυτό όμως τεράστιες επιτυχίες και πολύ περισσότερο ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, δηλαδή πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τότε με τη RIA, τη Recording Industry Association of America. Και σε αυτό ακριβώς που έλεγε και ο φίλος ο Σταύρος από την Οξφόρδη, την καλησπέρα μου σε όλους σας, ότι η Dolly Parton ναι μεν φοβόταν τα αεροπλάνα και φαντάσου ότι μου λέει θα δώσουν το όνομά της στο αεροδρόμιο στο Nashville. Αυτό κάνουν περισσότερο και για θέματα τιμής και για honors για τον καλλιτέχνη. Δεν είχε γράψει ένα κομμάτι ιδιαίτερο για τον Nashville, για το Memphis ή οτιδήποτε, ή κάπου να πατήσουν. Θα τους δώσουν λοιπόν αυτό. Ναι, όντως φοβόταν τα αεροπλάνα. Και πάνω σε αυτό, επειδή ακούγαμε και λίγο και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Amy Winehouse και το κομμάτι που χρησιμοποιούσε η Όπρα, η Όπρα είχε μιλήσει με την Amy πριν από 20 και πλέον χρόνια, ψέματα, με την Dolly Parton, και μάλιστα την περίμενε στο στούντιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ήταν για ένα από τα επεισόδια που είχαν κάνει αίσθηση. Και ήρθε η Dolly Parton με ένα τούρμπας, ένα τεράστιο τούρμπας που είχε φτιάξει εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν όλο μέσα μπιμπελό στην κυριολεξία, με χρώματα, με τα τέμπλα, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τον βουδισμό και με τις ασιατικές, είχε σχέση με την Ασία γενικά η Dolly Parton, και με ρούχα, με τουαλέτες, με ιστορίες, ένα τουρμπάς που θα ζήλευε κάποιος να μείνει πραγματικά μέσα, με ένα πολύ μεγάλο διπλό ψυγείο ντουλάπα που είχε τα πάντα, με φαγητά μέσα, οτιδήποτε, μπάνιο, οτιδήποτε. Και μάλιστα έλεγε η Dolly Parton ότι από την ώρα που έφτιαξα αυτό το τουρμπάς, και αυτό είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρώπη ερχόταν πάρα πολλές φορές, αλλά αναγκαζόταν να πετάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, φίλες και φίλοι, όταν έκανε περιοδεία, δεν έμενε σε ξενοδοχείο. Οπότε πήγαινε οπουδήποτε, πήγαινε στους χώρους που ήταν να γίνουν τα live και οι συναυλίες, και πάντα ακολουθούσε ένα κομβόι, το tour bus, που έμενε εκεί μόνιμα η Dolly Parton. Casey Musgraves, λοιπόν, τραγούδησε χθες αυτό το τραγούδι που έγραψε το 1977 η Dolly Parton, το Here You Come Again, και βέβαια σε περιοδία και η Casey. Παρουσιάζει το Dry Spell.

τη Sacred Soul, και αυτή είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια, και κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής των 70s, mid 70s, και μετά αγγίζει λίγο περισσότερο την disco soul, θα λέγαμε, μετά τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μπάντες, υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν μια επιστροφή στον ήχο των 70s και των 60s, και δει στην Καλιφόρνια αυτόν τον ήχο. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Waterboys και με τον Mike Scott. Έδωσε ένα εξαιρετικό live πραγματικά για άλλη μια φορά και στην Βόρεια Ελλάδα, στο Σάνι, στη Χαλκιδική, φέτος.

Είναι μια παρουσίαση όλων αυτών των ετών που οι Waterboys βρίσκονται πάντα μέσα στις καρδιές όχι μόνο των Βρετανών αλλά και των Ελλήνων και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν έρθει άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον ήχο και με τις μελωδίες, με τα τραγούδια αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Μεγάλη Βρετανία. Mike Scott, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Βέλγιο, παρουσιάζοντας το Fisherman Blues Review, όπως μας το είχε πει και εδώ, συνέντευξη που μας είχε δώσει. Και φυσικά το show είναι sold out. Το περίεργο θα ήταν να μην ήταν sold out.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και ταξιδιάρικο το The Dream των Steel Corners. Έτσι για να ανοίξουμε όμορφα και μελωδικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι Πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου, με την Αθήνα σιγά σιγά να γεμίζει. Και τον Παπιδούκαρο πίσω από την κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Something Serious, ο Bruno Mars.

Εδώ λοιπόν ο Bruno Mars. Bruno Mars που έκανε μια εξαιρετική σειρά συναυλιών sold out μετά από πολλά χρόνια, μετά το 24K και μετά τις συνεργασίες που έκανε. Βασικά δεν έβγαλε ένα επίσημο άλμπουμ ο ίδιος, έβγαλε το Die With A Smile με την Lady Gaga. Με τους Silk Sonic ήταν ένα project με τον Anderson .Paak, που ούτως ή άλλως ο Anderson .Paak συμμετείχε και στο 24K. Είχε πολλά χρόνια λοιπόν να βγει στην περιοδία. Μόλις και ανακοινώσει για περιοδία, έγινε completely sold out και στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, στα 5 live, 6 νομίζω ότι έδωσε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο εκεί, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μου είχαν πάρει και 2-3 ακροατές που βρέθηκαν στην Γερμανία και ήταν τον Bruno Mars, και πραγματικά είπαν ότι η συναυλία ήταν το κάτι άλλο, για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι ο Bruno Mars δεν είναι απλά ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι ένας φοβερός performer. Όσο μπόι του λείπει, άλλο τόσο έχει σε όλα τα υπόλοιπα. Έχει όλο το πακέτο στην κυριολεξία. Και βέβαια και η Ράι που έκανε φιλική συμμετοχή και opening act και τραγούδησαν και μαζί ένα-δύο τραγούδια. Είπαμε, αυτή τη στιγμή και ο Bruno Mars είναι ένα από τα πιο hot ονόματα, κάνοντας ένα comeback. Όχι ότι το έχει ανάγκη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια και έπρεπε να επανέλθει. Απλά ξέρετε, πολλές φορές οι καλλιτέχνες περιμένουν και όταν έρθει η ώρα κάνουν και αυτό που λέμε τη μεγάλη κίνηση. Ό,τι έκανε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Νίλ Σεντάκα, παρακαλώ. Γύρισε τον ήχο και ηχογράφησε τότε το Laughter in the Rain.

όσοι το είχαν διασκευάσει αυτό το Laughter in the Rain από τον, την εκτέλεση αφενός μεν του ηχογράφησε ο Νίλη Σεντάκα, θυμάμαι άπειρους καλλιτέχνες. Το είχε πάρει το κομμάτι και όταν είχε, το είχε ηχογραφήσει και πάρει τηλέφωνο τον Elton John για κάποιο λόγο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα σημείο του, του τραγουδιού, και δει στη δισκογραφική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ναι μεν στην πόλη τώρα, αλλά κάτι έψαχνε να κάνει εκείνο τον καιρό, και ο μεσάζοντας ήταν ο Elton John, ο οποίος είχε ένα δικό του label, το λεγόμενο Rocket Label, το οποίο ήταν μες στην πόλη τώρα, και εκεί βγήκε, αν θέλετε, το τραγούδι. Είχε μπει και συνεργασία τότε ο Jim Horn, αυτό το φοβερό σαξόφωνο, και το τραγούδι που ανέβηκε και στην κορυφή το charts το 1975. Και αυτός είναι ο Luke Combs με πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, και σίγουρα θα είναι και υποψήφιος στα CMA για τον Νοέμβριο.

Αυτό είναι το Summer Rain, αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, από το καλοκαιρινό και ολοκαινούργιο Summer Rain. Σέμπα Κάμπος ζει στη Γερμανία και στο Βερολίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα αυτή η νέα του ηχογράφηση με τον Φίντα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο Amor, είναι το αποτέλεσμα του Summer Rain. Το Summer Rain είναι ένα τραγούδι, ένα θέμα που βάζει το organic house beat αφενός μεν, αλλά και τον ήχο που είναι κύριο χαρακτηριστικό συστατικό, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και της Χιλής, τον οποίο τον κρατάει αυτό το κλασικό παραδοσιακό ήχο και μπορεί να έχει φύγει εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά δεν ξεχνάει αφενός μεν ποτέ τις ρίζες του, και αυτό φαίνεται σε όλα τα κομμάτια, και στο Χίχος Τελατιέρα και στο Πανδώρα και ακόμα και στο Λούβια που είχε ηχογραφήσει με τον Κίσμο Βαρύγιας. Πάμε να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουκάρδε. 2, 10, 60, 66, 4, 29.

What's wrong with me? Αυτός είναι ο Robert Smith, τον Cure, παρέα με την Olivia Rodrigo. Ο Robert Smith συνεργάστηκε για σε ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Το ανταπέδωσε, όπως θέλετε πείτε το. Εξάλλου ο Robert Smith δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη. Ανέβηκε πάνω στο μπροστά σε 100.000 ανθρώπους όταν τραγούδησε η Olivia Rodrigo το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι πρόπερση. Έβγαλε το live πέρυσι, αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε, αν θέλετε, και η πρώτη τους γνωριμία. Ο Robert Smith είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ μουσική και ομοίως το ανταποδίδει με τον πιο απλό τρόπο, όπου και να βρεθεί συζητάει και λέει τα καλύτερα λόγια για την Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, η οποία αρίστερον παρόδο χθες το βράδυ ήταν με την Stevie Nicks και μια πλειάδα γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα tour session για τις γυναίκες, ένα live που έδωσαν, και πραγματικά τραγούδησε με τη Stevie Nicks. Έλεγα κάποια στιγμή στιγμιότυπα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Λούνα Αγκουατιέρα Ελ Σολ. Ένα τραγούδι που από το 2023, όταν το πρωτοακούσαμε εδώ στο Κόσμος, μας το ζητάτε συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 24 λεπτά ακόμα για να κλείσει όμορφα η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Σέρτζιο Μεντόζα παρέα με τον Γκίσμο Βαρύγιας μέσα από το Out of the Darkness.

Sound service στο θέμα της Εμμανουέλας. Τι ωραία, και το έπαιξαν και πάρα πολύ ωραία και το κάνανε και πολύ πιο φρέσκο. Όπως ακριβώς οι φίλοι του Λεωνίν, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε από τη Ρωσία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Διασκευάζει εσύ A Little Prayer.

τις υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, γιατί κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος. Τώρα θα δούμε την απόφαση τον Οκτώβριο. Ο Ντουέιν, ο Κίφε Ντι Ντέιβις, ένα μέλος μιας συμμορίας της Southside Compton Crips, ήταν η συμμορία που έβαλε κατά κάποιο τρόπο το λάδι στη φωτιά και βρήκαν το αυτοκίνητο εκεί όταν είχε φύγει από, από έναν πυγμαχικό αγώνα τότε, από το MGM Grand στο Las Vegas είχε φύγει ο Τουπάκ με άλλον έναν μέσα, και πάνω στον δρόμο δέχτηκε 4 σφαίρες, αργότερα πήγε στο νοσοκομείο και 4 μέρες μετά κατέληξε. Και ο Ντουέιν Ντέιβις ήταν και ο μόνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή, γιατί ο Άντερσον, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην συμμορία του και θεωρητικά λέγεται ότι πυροβόλησε τον Τούπακ, έχει ήδη πεθάνει, γιατί σκοτώθηκε 2 χρόνια αργότερα σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών, έπεσε σε μια πάλι λόγω της συμμορίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς, είναι ούτως ή άλλως μέσα στη φυλακή ο Ντουέιν Ντέιβις, 63 ετών πια, και ο λόγος που τον κατηγόρησαν και θεωρητικά τον έκριναν ένοχο είναι επειδή έχει μιλήσει πάρα πολύ και έχει γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα φαινόταν όλο αυτό το γεγονός εντελώς δύσκολο να είναι μυθοπλασία. Μιλάμε για πράγματα και για λεπτομέρειες, για το πώς έγινε, για το τι έγινε, για το πώς βρέθηκε κάποιος στο κόκκινο φανάρι εκεί στο Las Vegas Strip και πώς έπεσε τότε εκεί στην Λευκή Κάντιλακ, έπεσαν οι πυροβολισμοί, πήγε στο νοσοκομείο του ΠΑΚ, χτυπήθηκε 4-5 φορές και λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. Του ΠΑΚ, ο οποίος άλλαξε την ιστορία στη ραπ και όχι μόνο στην Καλιφόρνια, εδώ η Καλιφόρνια παρέα με τον Dr. Dre.

Καλιφόρνια λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, όλοι εσείς που μας ακούσατε σε όποιο σημείο του κόσμου και βρεθήκατε, και φυσικά ο Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στον ήχο χαμογελαστή και καλοκαιρινή, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για πάμε. Los Atléticos Decadentes, Βίκτορ Βαλένθια και η παρέα του. Από το 2021 γκολ, Βεσέλε Κολασόν, κάπως έτσι σας αφήνω εγώ για απόψε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: μέτρο. Ο Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες, ε.
1: 30
0: έχει. Κατά τη γνώμη σου, ο Σεπτέμβρης περνάει γρήγορα ή αργά?
1: Ο Σεπτέμβρης περνάει πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα, το ξέρω, ξέρεις γιατί?
1: Πολύ δύσκολα.
0: Γιατί έχουν πάει και κοπές, ο κόσμος έχει δώσει λεφτά. Ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Γιατί είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ξέρεις πότε, αλλά ήταν δύσκολο το Σεπτέμβρη. Την εποχή.
1: Που πηγαίναμε δύσκολη.
0: Όχι, όχι, όχι, την εποχή των Ρωμαίων. Στη Ρώμη, 1 Σεπτεμβρίου, πληρώνουν φόρο οι Ρωμαίοι. Ινδίκτιο.
1: Ναι, αυτό γινόταν τότε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
0: Κάθε μήνα. Να σου πω, ρε. Συγγνώμη για το ρε. Συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Απλώς τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμείς μιλάμε ποτέ για λεφτά?
1: Όχι. Έτσι, ποτέ. Εμείς είμαστε μόνο μουσική, αμιγώς μουσική.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις βάλει, μ' αρέσει που έχεις βάλει September. Καταρχήν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι. Και μετά...
0: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, λοιπόν, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
1: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβρη.
0: Έχω ερώτηση, έχω ερώτηση.
1: Πέθανε Ντόλι. Θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Πότε θα κάνεις αφιέρωμα?
0: Μα λοιπόν, κάποιος ξέρει την Ντόλι, είδες εσύ.
1: Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλι Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία τραγουδάρα. Ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να. Στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι και ο τριγητής, τριγάμε και τέτοια.
1: Και πρόσεξε έτσι, Σεπτέμβρη, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth, Wind & Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth, Wind & Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
0: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
1: Και πρόσεξε έτσι, και ήταν να παίξει κανονικά αύριο.
0: Πέτρο.
1: Ο Λάιον Ρίτσι με τους
0: Σεπτέμβρη. Ακούτε επόμενο, ακούτε επόμενο.
1: Για βάλει. Βάλει το επόμενο. You know, sitting here next to you now, it's as if I were meeting you for

0: feel so good, I've got my souvenirs. Remember, remember, Petro. Θυμήσου. Δηλαδή θυμήσου. Δηλαδή παρόλε, παρόλε, παρόλε.
1: I've always remember. Just of those moments so tender.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει κάνει
1: September, October, November and December. Κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι. Τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις.
0: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πάω να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
1: Μπάρι. Ο Μπάρι, είπαμε. Ο Μπάρι σήμερα έκλεισε τα 80. Και έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για, τον, για την Dolly Parton, γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees, όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό, all time classic, τη Bee Gees.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Εξαιρετικά, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
0: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
1: Remember, εντάξει.
0: Η μνημοσύνη.
1: Βέβαια, ό,τι μπορούμε.
0: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
1: Εσείς πώς περάσατε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι και όλος...
0: Ξεκουράστηκες?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές κουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για ξεκουραστείς. Και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Αυτό έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρες σχολικά ήδη?
1: Όχι ακόμα.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερεί στις 12 του μήνα. Φθηνά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
0: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
1: Το τηλεσκόπιο.
0: Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
1: Θα δούμε.
0: Τι άλλο μουσικά?
1: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: βγήκε
0: λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
1: Ναι.
0: Και είπε για την Dolly, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Dolly Parton είναι ότι όλοι, πέραν από τον μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Dolly που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Dolly. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Dolly, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κανένα μισάωρο πριν βγουν στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα δίωρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον στην επίσημη σελίδα της Dolly, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες να μιλάνε για την Dolly Parton. Η Dolly Parton δεν ήταν, η Dolly Parton ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
0: Το είπα.
1: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Dolly Parton για να πάνε να αγοράσει βιβλία για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα, με σύστιες σημαίες μέχρι και σήμερα.
0: Κάποιοι είπαν και γιατί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Tammy Wynette δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο: ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Dolly Parton, της πορείας της Dolly Parton, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Dolly Parton και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Dolly Parton. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Πέτρο, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Πέτρο.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδώ για αυτούς, για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you run from no I run.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims. Και εδώ αυτή είναι η Charlotte Dizéry. Σας λέω πολλά ονόματα. Name dropping λέγεται αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο.
1: Ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πώς θα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδερ, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία. Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως, κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο των Αγίων Πάντων.

Μίρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μίρα Μακίμπα. Τι σημαίνει πατά πατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα είναι να το μάθετε. Πατά πατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το είπαν και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στην Νότια Αφρική, στο σήμερα. Μούζι, light.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία μουσια, όμορφος. Αλλά έκανε και φαλτσέτο. Bee Gees δεν έχουν τραγουδήσει μόνο οι Bee Gees. Bee Gees έχουν τραγουδήσει και Έλληνες. Και μία Ελληνίδα που τη λένε

0: Ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977 δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ, Saturday Night Fever. Εντάξει, με Τραβόλτα και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

Αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβριο γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

Τα πολλά φωνητικά, τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Μπλου Βίβερ στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα, Περκάζιον, Μπέρνα Λούπε στα ντραμς.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Μάνο Ντιμπάγκο. Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το Μαμακό, Μαμασά, Μαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω εγώ, θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πει ότι ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν. Το έχει σκεφτεί.

Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα. Της είπα να τραγουδήσουν κάτι μαζί. Και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Μπάρμπαρα Streisand. Ένα τραγούδι. Που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Guilty, δηλαδή ενοχές, να μην έχουμε ενοχές. Αφιερωμένο στον Ανδρέα που έρχεται. Έρχεται ο Ανδρέας. Επιτέλους.

Ήταν οι Bee Gees μαζί με την Barbara Streisand. Στο Guilty το 80 πήρανε Grammy. Αλλά από εδώ και πέρα που πάμε, πού πάμε?

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

Σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε ένα συνάδελφό μου που του ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν, Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ηχό, ο Ρουμπίνης στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν εδώ για 2 ώρες, θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody, το γράψανε οι Barry Gibbs, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν Barry, BG's First. Δεν ήταν το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια.

Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα, δηλαδή ο Μάικλ Μπόλτον, η Νίνα Σιμόν, ο Τζίμι Σόμερβιλ. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody, των Αγίων Πάντων. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
0: Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
0: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ρωμάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο wah-wah jazz, funky soul και other dirty grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει επίσης το 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε καλό μήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμ Μεστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο, πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που το τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι,

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό εξυπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa είναι ο τίτλος.

Νέκος Έντρεξ είναι εδώ, αλλά έχουν στην παρέα τους τον Αντριάν Κεσάδα που φέρνει μαζί την Τίτα Λίμα και όλοι μαζί εμπνέονται γιατί άλλο, για τον ήλιο. Ο Soul είναι το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Echo.

Κλίματα της Καλιφόρνια εμπνεύστηκαν οι Ελτσικάνο που έδωσαν ωραίες μουσικές στο λαό τους. Εδώ ένα Don't Put Me Down If I'm Brown, το κομμάτι που έρχεται στον Νίκο.

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια, no

Φεγγάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζαζ, Νακολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot Mule.

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Ιγυρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέιλς. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζεται του ήχου, και η Δήμητρα Χαρουνάκη διαλέγει μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονά του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Ο Μίτσα Μιακούμπ του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκεται την Μπαμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Με τέλε μας», που εννοείται πως κάει στον οίκο σχεδόν καθημερινά.

πηγαίνουμε στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρή Φρόγες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

Η Σέρλια Βά πάλι είναι πιο χαμηλών τόνων. Έρχεται από τη Γουαδελούπη, ζει στη Γαλλία και αυτό το ντεμουνάζ είναι ό,τι ηχογράφησε πριν από

Geralt Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνει ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Αντλία τη ζωή, το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.

φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεού Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

Ίσως το 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζορζ Μπεν στη Βραζιλία. Και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

Μα Soul Club με αυτές τις μουσικές, τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: Πάκο Φερνάντες. Τουλάχιστον αυτός κρύβεται με τρόπο. Flamenco Ambient είναι το κομμάτι που έφτιαξε.
1: Και τώρα.

0: We're going to play a new tune written by.
1: Να περάσουμε μια βόλτα από τους More Horizons που πλέον έχουν γίνει Ματαχάρι Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ Soul and Berlin, είναι το κομμάτι τους. Ήλιος στο Βερολίνο.

Peter Power, πολύ ταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

Πούχο. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι, La Pataleta. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.